0: έστεινα φίνο ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον έδα.
0: Ναι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

ακόμα δεν στεγνώσανε τα δάκρυα. Ακόμα δεν βγάλαμε τα μάβαρα. Ακόμα χνίζει κάνει του Πολυβόλου πάνω σε αυτούς που υπέδειξαν οι κουκουλοφόροι. Από την εποχή της τουρκοκρατίας, την εποχή της κατοχής μέχρι σήμερα. Και τώρα πάλι από την αρχή, με νέους τρόπους, με καινούριους προδότες, χωρίς κουκούλα. Απ' τη μια να παραδίδουν τα πάντα ανεφόρον, και από την άλλη εμείς και τα παιδιά μας σκλάβοι, πεινασμένοι, μετανάστες στον τόπο μας. Ξυπνήστε μωρέ, έχουμε χρέος στους προγόνους μας και υποχρέωση στα παιδιά μας να κρατήσουμε αυτή την πατρίδα ελεύθερη. Ξυπνήστε μωρέ, αυτή η πατρίδα μας ανήκει.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 5.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
7: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Giffen.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυαλά.

0: καθαρίζεις. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
5: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
6: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
7: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.

0: Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
8: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
9: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
10: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0505. Ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
11: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

χωρίς πηξίδα. Αχ, ήμουν χωρίς πηξίδα και προσανατολίστηκα για μια στιγμή που σειρά.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
2: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε! Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη!
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυαλά.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
4: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
7: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
7: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
7: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
7: Tony Strom.
8: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
7: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
8: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
9: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
10: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
12: Ιναλουμίν. Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια.
4: Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κριτική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κριτικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κριτικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210 77 05 4 27.

με και παραπονώ ένα θα σου έχω μόνο. Οπα, οπα, ένα θα σου έχω μόνο.

κάνω αφού θωρείς και λιώνω. Πουράκι μου αφού θωρείς και λιώνω.

κεριού, η κότσες του κελιού, όσο.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: ετησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Νταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Νταγάκη.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Στον Κρήτη FM είναι 7.
3: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
10: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
10: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
9: Θιβόν 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
10: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
9: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δε χορτάσομαι θα πάρουμε και σπίτι.
13: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
12: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
13: Σπήλιο μου το λένε.
12: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
13: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
12: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
14: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτικών. Του και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
15: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά.

0: Τηλέφωνο 210-5618-448.
1: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
2: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
3: Κρήτη FM

Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Νταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Νταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Νταγάκη.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μεγάλες.

0: όπως πάντα.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
3: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
4: Έχετε βεράντα αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι Τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System τύπου Dexion και Spider.
5: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0505. Ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
8: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
9: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ,
0: Στο Αγρίνι βρίσκεις τα καλύτερα της κριτικής γης. Αυθεντικά κριτικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλυτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίνι, κριτικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Νταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Νταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Νταγάκη.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Η ώρα στον Crete FM είναι 8.
4: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
5: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Δεν ξεχνιέτε το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
7: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
11: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
12: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές

0: Σάλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελία. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Crete FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
2: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
3: Από την καρδιά της ευλογημένης κρητικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο αρετούσα.gr.
4: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
6: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
7: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκη με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
6: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
7: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
8: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
0: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Rocky FM.
1: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μεγάλα.

0: όμορφος πάντα.
1: Μανώλης Αλεξάκης.
2: Είναι όμορφη. Είναι όμορφη και είμαι άσχημος μικρή.
1: Μαζί με Γιάννη Κακλή. Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό. Με αυθεντικές κριτικές γεύσεις στο πιλάφι του Μπαντούρη, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Αλεξάκης Κακλής στον Ομαλό.
3: Πλάσμα τη φαντασία μου.
1: Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
4: Πάει καιρός, πάει. Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλυθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλυθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
5: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
6: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
5: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
6: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
5: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξύλινους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
6: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
5: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
6: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
5: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
6: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
5: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
7: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
8: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
0: παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
10: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
0: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
10: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
0: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
10: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
0: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
10: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
11: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
12: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
11: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
13: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
11: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: στην Αφήνω ζάβαλε καλιά χωνά τη πάση. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

Μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω. Και ταξιδεύω. Και ταξιδεύω. Και ονειρεύομαι. Και ονειρεύομαι. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της. Πως γεύομαι την αλμύρα της. Πως ακούω το τραγούδι της. Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη

0: στην Αθήνα.
1: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
0: Η ώρα στον Crete FM είναι 9. Ωραία Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις

0: καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
3: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
4: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
5: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
6: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
5: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
6: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
5: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
0: Μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
7: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
8: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
5: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
9: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε?
5: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
9: Άμε μπρε, σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
5: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
9: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
11: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες.

0: Του τόπου μας παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλώνει δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210 496 33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
2: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
3: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
2: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
3: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
2: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή. Έως 72 δόσεις.
3: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
2: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
3: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
2: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
4: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
5: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
4: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
6: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Δεν γιατί να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον εδώ.
0: Ναι.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα.
1: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
2: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
1: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
2: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
1: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
2: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
1: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
2: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
4: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
2: Στη Μαραθώνος και Χελμού θα βρείτε τον Κοντάκη με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
4: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
2: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
5: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χοντρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο aretusa.gr.
6: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
7: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
8: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
9: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
10: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
9: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
10: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
9: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
10: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
9: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
10: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
9: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
10: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο paletta-deals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
11: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα ζάλα είναι εμπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
12: Φαρμά Ντονάκη.
10: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
0: Μανώλης Αλεξάκης.
12: Είναι όμορφη. Είναι όμορφη και είμαι άσχημος.
0: Μαζί με Γιάννη Κακλή. Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό. Με αυθεντικές κριτικές γεύσεις στο πιλάφι του Μπαντούρη, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Αλεξάκης Κακλής, στον Ομαλό.
13: Πλάσμα της φαντασίας μου.
0: Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
14: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
15: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Χλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Την προσοχή σας παρακαλώ. Είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Κρήτη FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Δαγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Δαγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε! Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Δαγάκη!
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
0: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένο.

0: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδων λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
1: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
2: Τι τα καλώδια θες, σύντεχνε?
1: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
2: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
1: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
3: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
2: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
4: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
5: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
6: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγή. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε για μπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
8: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
7: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
8: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
7: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
8: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
7: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
8: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
9: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
10: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από

0: χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
1: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
2: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: FM.
1: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
3: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
4: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
7: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
8: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
9: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
10: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκη με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
9: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
10: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
11: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
12: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. Προφρόστ. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
13: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
10: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
13: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
10: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
13: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
10: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
13: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
10: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
14: Για λεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940 28515.
15: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
16: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
15: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε

0: σε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
0: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
0: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή. Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
2: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
5: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
4: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
5: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
4: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
6: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
5: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μία τσικουλή, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448. Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας
11: gaeonvesse.gr. Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατών.

0: Οδοντοπέδου Χαϊδαρίου 104 από την Κρήτη με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
1: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
2: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
5: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.

Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς. Και η λεβεδιά και η ελευθεριά και η μερακλωσύνη. Στην Κρήτη ζει η λεβεδιά. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα, Τετάρτη, ζωντανά στον αέρα. Ο Σεπτέμβρης έχει 23. Ο καιρός μία έτσι, μία αλλιώς. Θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Για να δούμε για βροχές λέει σήμερα. Μακάρι, το θέμα το νεράκι είναι πολυπόθητο. Την αγάπη μας σε όλο τον κόσμο, από όπου και αν μας ακούτε. Στην Κρήτη, στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, ράδιο μεγαλώνισσα στο Ρέθυμνο. Κρήτη χώρα μας στα Χανιά, Κρήτη FM στην Αθήνα. Ράδιο Ποσπερίδη Σαντορίνη, ράδιο Γέφυρα Αυστραλία. Είμαστε εδώ, είμαστε καλά και πιστεύουμε κι εσείς να είστε καλά. Να ξεχαστούμε λίγο αυτό το δίωρο. Από όλα αυτά που μας πικραίνουν και βλέπουμε και συμβαίνουν γύρω μας. Τηλεφωνικές γραμμές για την επικοινωνία σας 28 9 20 53 500, info@erotokritos.gr για τα mail, Viper και SMS μηνύματα στο κινητό 69 86 72 99 90, και Messenger και Facebook για την επικοινωνία μας.

πάμε σιγά σιγά. Ξεκινήσαμε. Να πούμε ότι σήμερα είναι η μεγάλη βραδιά, η δεύτερη μεγάλη βραδιά για το Σύλλογο Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Κυπωθέατρο Νίκος Καζαντζάκης το βράδυ στις 9. Στο Ηράκλειο. Ο Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου. Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Πρώτη συναυλία ήταν στο Ρέθυμνο την Δευτέρα που πέρασε στο Θέατρο Εροφίλη στη Φορτέτζα. Και σήμερα το βράδυ στο Κυπωθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στις 9. Με το Σύλλογο Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου. Με είσοδο ελεύθερη όσοι μπορείτε. Πιστεύω να είναι ο καιρός να βοηθήσει να πάνε όλα καλά. Ξεκίνημα με Νεκτάριο Κλωστράκι με ένα δυναμικό πρώτο χανιώτη. Και να του στείλουμε τα χρόνια μας πολλά. Την καλημέρα μας στο Νεκτάριο τον Κλωστράκι που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά και ραδιοφωνικά Νεκτάρια Κλωστράκι. Και σε ένα καλό φίλο και λαουθιέρι και μερακλή από το Ζαρό, τον Νίκο, τον γιατρομανολάκι. Χρόνια πολλά, Νικόλα.

Ποιες γιορτάζεις σήμερα? Σήμερα λέει Ήρη, Ήρηδα, Ξανθή, Πηξανθή, Ξανθούλα, Ξάνθιπος, Πολυξένη, Ξένη, Ξένια, Ραΐς, Ράιδα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε, σε εσάς που έχετε γενέθλια. Πολυξένη, σύντεκνε ραπτάκι, να τη χαίρεσαι. Νεκτάριος Κλωστράκης. Το ξεκίνημα και δεν μένουμε εδώ στον πρώτο συρτό, στον πρώτο χανιώτη. Πάμε να τον ακούσουμε κιόλας. Και διαβάζουμε και ματινάδες όμορφες του αείμνης του Γαρί Παντώνη από τα τελευταία όνειρα. Εγέρασα μα το κρατώ το μερακλή και ακόμη, γιατί η καρδιά μου σ' αγαπά και δεν αλλάζει γνώμη. 28, 9, 20, 53, 500. Για πάμε. Έλα Νεκτάριε.

0: Στράκης, έγινα ήλιος. Από τις μεγάλες του επιτυχίες. Και να βγούμε στον αέρα, καλημέρα, η πρώτη.
1: Η πρώτη, καλημέρα.
0: Τα κατάφερες.
1: Τα κατάφερα τώρα νωρίς.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, είπα μια κουβέντα προχθές για κάποια, πως αυτό την Αντωνία και ξέρω εγώ. Εσύ δεν τ' άκουσες, άλλος τ' άκουσε όμως. Εγώ τ' άκουσα. Εγώ είμαι τώρα, ξέρεις πως εγώ είμαι εδώ και ακούω το ράδιο.
0: Γιατί το κλείνεις κιόλας, δεν το κλείνεις.
1: Το κύριο Κουκλίνο.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια την αγαπητά παιδιά του, τη γυναίκα του. Στο Χαραλάμπι, όλους τους μερακλείδες. Τον Ηλία, τον Κουκλινό, πόσο λένε τον άλλο, τον αυτό.
0: Τον Κοκαράκι.
1: Τον Κοκαράκι.
0: Ναι.
1: Και θα ξαναβγω πάλι και θέλω να μου βάλεις ένα τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και χαιρετώ και τη φιλιότσα μου. Τη φιλιότσα μου και το τριακαφυλάκι. Όλο το κόλμα αγαπώ και έχω στην καρδιά μου. Μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου.
0: Και εμείς έχουμε στην καρδιά μας, κύριε Μιχάλη. Ξαναπάρε σε λίγο ό,τι θες.
1: Ναι.
0: Να τα πούμε.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου λέει ο ερχομός της φθινοπορεινής ησημερίας σήμερα σηματοδοτεί το τέλος του καλοκαιριού. Μια νέα εποχή αρχίζει. Να είναι γεμάτη υγεία και όμορφες στιγμές. Καλό φθινόπωρο, Ρούλα Καναμπούχλη. Όμορφη Τετάρτη με υγεία σε όλο το κροατήριο, στην αγαπημένη κυρία Εύα, στον όνομα Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες, στις Ανιψίες, στον Κουρνά, στον ξάδερφο Μπαντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του, μα και στον καθένα ξεχωριστά με εκτίμηση πάντα. Ρούλα Καναμπούχλη. Σημερία λοιπόν σήμερα. Καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα. Όλα καλά στη ζωή σας, στη ζωή μας. Και όμορφες εκπομπές εδώ να κάνουμε. Όμορφες παρέες ραδιοφωνικές. Γιώργης Κλάδος.

0: μένα. 28 9 20 53 500. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιώργη, τι κάνεις?
0: Καλώς τον, ναι. Γεια σου Μανώλη.
1: Πώς πάμε, καλά είμαστε?
0: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
1: Αυτό είναι το κυριότερο. Λοιπόν, θα καλημερίσω όσους ακρατές μας, τον κύριο που άκουσα νωρίτερα, το πώς τον είπαμε,
0: Μιχάλη,
1: το
0: Καλογεράκι,
1: ναι. Λοιπόν, θα πω μια ματινάδα, Γιώργη, δυο θα πω.
0: Πάμε.
1: Τον έβαλο της αγάπη μας, πολύ νερό σηκώνει. Μα έχει ακόμα άβρεχα και στράβωσε με σκόνη. Θα πω ακόμη μία. Με άδεια χέρια έρχομαι, φως μου, να σ' ανταμώσω. Γιατί δεν έχω δεύτερη καρδιά για να σου την εδώσω.
0: Να είσαι καλά Μανώλη, χαιρετισμού στα Αστερούσια, στο Μεσοποριό.
1: Να είστε καλά Γιώργη, ναι, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Κρήτη, νησί της Ελευθεριάς και του πολέμου.

0: 2892-5500. Ζητούμε την παρέα σας και σήμερα. Αέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τη Διάνο. Καλημερίζω όλη την όμορφη παρέα. Χαίρομαι που άκουσα και το Μανέλ το Τζανάκι, γιατί δεν είχε βγει και ανησυχούσα.
0: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Να είναι καλά όλη η όμορφη μας παρέα.
0: Περιμένουμε τη βροχή, θα έρθει.
1: Περιμένουμε, εντάξει, εμάς εδώ μια συνεφιάζει, μια λιάζει, δεν ξέρω, δεν έχει βρέξει και ας τώρα, δεν ξέρω. Ό,τι έρθει καλοδεχούμενο, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, σε όλο τον κόσμο, στις συνεντεμένες μας, στη κυρία Σελένη, στη Νέα Υόρκη, σύζυγο που έχει γενέθλια, να τα είναι χρόνια πολλά, του ευχόμαστε. Να έχει την υγειά του, ο άνθρωπος, να τα εκατοστήσει.
0: Ποιος έχει γενέθλια, ποιος?
1: Στη Σελένη από την Αμερική που παίρνει τηλέφωνο.
0: Α, στην Αμερική, ναι, Αμερική.
1: Ναι, ο σύζυγος.
0: Χρόνια πολλά τότε.
1: Ναι, έχει λοιπόν η κυρία Νίκη Μαζοκοπάτη. Και τις ευχόμαστε και αυτήν μέσα από την καρδιά μας να είναι πολύχρονη, να χαίρεται την όμορφη οικογένειά της.
0: Χρόνια πολλά, Νίκη.
1: Ναι, και

0: Εκεί το τραγούδι της μάνας. Χαρισμένο από μένα, η κυρία Νίκη. Λοιπόν, και πάλι την αγάπη μου, καλή συνέχεια και να περάσουν όμορφα όλος ο κόσμος την ημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Και την Παρασκευή με καλό.
2: Καλησπέρα,
1: αφεντάδες. Καλώς ορίσατε, κυράδες. Καλέργης.
2: Καλώς ορίσατε
1: για σήμερα εδώ 11 με 1 ζωντανά.

0: Καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι καλή βραδιά να περάσετε.
1: Καλημέρα, καλή βραδιά. Μιχάλης Καλέργης. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα από Χανιά.
1: Καλημέρα στα Χανιά τα όμορφα.
2: Να είστε καλά. Είμαι η αγόρισσα και μου αρέσει πάρα πολύ που είστε. Να είστε καλά. Και σε εσάς και σε όλα τα
1: κρατήρια. Ξαναπείτε μου το όνομα.
2: Αρχόντισσα.
1: Αρχόντισσα, πάρα πολύ ωραία. Η Αρχόντισσα και ο Αλίτης. Εγώ θα είμαι ο Αλίτης. Καλημέρα και να τα λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ότι ο Κλωστράκης έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας.
1: Κλωστράκης αγαπημένος, έχουμε κάνει πάρα πολλές εκπομπές με τον Νεκταρίο.
2: Το γνωρίζω ότι είναι σοβαρό το πρόβλημά του.
1: Να μην πούμε κάτι στον αέρα.
2: Όχι, εννοείται, μα ούτε θέλω στον αέρα.
1: Στον αέρα είμαστε γι' αυτό. Να ερχόμαστε ότι τον απασχολεί να είναι γρήγορα καλά, περαστικά.
2: Αμήν.
1: Σε ευχαριστώ, Αρχόντισσα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Ο Αλίτης σε χαιρετά. Καλημέρα στην Αθήνα. Γιάννη Ζαχαριουδάκη. Καλημέρα Γιώργο και σε όλη την παρέα. Να είσαι καλά, Γιάννη. Την Παρασκευή νομίζω ότι ο Γιάννης θα είναι εδώ Κρήτη και θα χαρώ να πιούμε τον καφέ εδώ στην εκπομπή. Γιάννη Ζαχαριουδάκη. Καλημέρα και στη Στέλλα την Κρασαγάκη στους Βόρους. Καλημέρα και όμορφη Τετάρτη σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτο από Βόρους. Καλή εκπομπή. Την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Να είσαι καλά, Στέλλα. Καλή Τετάρτη με υγεία. Όλα περαστικά να είναι. Σαν το Χριστό, λέει ο Γαρυπαντώνης στο τελευταίο του βιβλίο, ο αείμνηστος. Σαν το Χριστό με σταύρωσες. Και δα, δεν ξέρεις πράμα. Και περιμένεις νεκρικά να ακούσεις την καμπάνα. Μα πάντοτε στην ακρογιαλιά πάω, δεν θα κλάψω. Μην πέσουνε τα δάκρυα στη γη για την εκάψω.
3: Χαρά την έχω σας εινό να μου χαμογελάσεις.
1: Και 28 πήγε η ώρα και νομίζω ότι είναι η ώρα να σας πούμε πόσο σας αγαπούμε. Και θα πάμε έτσι στο διαφημιστικό διάλειμμα το πρώτο. Γιάννης Κακλής, πόσο σ' αγαπώ. Τα τραγούδια μου στο λένε.

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: ζωής. Όπως πάντα.
1: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
5: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
4: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
5: Σπήλιο μου το λένε.
4: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
5: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
4: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
6: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
7: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
6: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
7: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
6: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
7: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
6: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
7: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
6: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
7: Τηλέφωνο 210-211-1315.
6: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
7: Honda Caracostas.
6: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
8: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
8: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
10: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
9: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
8: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
11: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
8: Παραδοσιακά προϊόντα ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
12: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
13: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
12: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
13: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
12: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
13: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
12: Element System, τύπου Dexion και Spider.
13: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
12: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
13: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
14: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
15: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
16: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
15: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
16: Αυθεντική τσικουδιά.
15: Παρθένο ελαιόλαδο.
16: Μέλι.
15: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
16: Τα πάντα παραγωγής μας.
15: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
16: Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
15: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
16: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
15: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
16: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
17: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
18: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.

0: προβάλλει.
1: Αείμνηστος Μανώλης Κακλής.
0: Αφήνα σε χαρώ το φως.
1: Ελπίδας φως.
0: Προβάλλει.
1: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή στην Κρήτη Ζηλεβεδιά, Τετάρτη στον αέρα, 23 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα στην Αθήνα, η κυρία Θανασία μας ακούει. Σήμερα μόνο κατάλαβε ότι είμαστε στον αέρα. Είμαστε όμως εδώ και μια μισή εβδομάδα. Στέλνει καλημέρα της σε όλους, όλους μαρινατολόγους. Θα είμαστε μαζί και τον χειμώνα αυτό, Θεού θέλοντος. Καλημέρα της για καλές εκπομπές και στον Κρήτη FM της Αθήνας που ξεκινάει τις εκπομπές όπως μας είπε από Δευτέρα. Γεια σου Νταγάκη.

0: χορέψουμε μία σούστα μερακλίδικη με τη λίρα του Μπαντελή του Κακουλάκη. Θα στείλουμε στο σύντεχνο το ραπτάκι στον Αμυρά της Βιάνου να χαίρεται τη σύζυγο την πολυξένη που σήμερα εορτάζει. Και πάνω στη σούστα που χορεύουμε να διαβάσουμε αυτά που μας στέλνει ο Ηλίας ο Φανουράκης. Δεν είμαι, λέει, κανενός. Εγώ δεν είμαι κανενός. Εγώ με τα πατού μου, που λέει το τραγούδι. Και λέει ο Ηλίας, δεν είμαι κανενός. Ανήκω σε μένα. Δεν χρωστάω σε κανένα. Τίποτα για λίγο ψίχουλα που μου έδωσε. Πλήρωσα ακριβά κάθε αγάπη. Τώρα κρατάω για μένα ό,τι μου απομείνει. Δεν είμαι κανενός, θα ζω για μένα. Έμαθα να αγκαλιάζω για τη μοναξιά μου. Δεν περιμένω πια να μου χτυπήσουν την πόρτα. Εγώ ανοίγω το δρόμο με τη δική μου καρδιά. Θα ζω για μένα, θα βγει στο μπαλκόνι μου κοιτώντας τον ήλιο, το φεγγάρι, τον ουρανό, τα αστέρια, μόνο για μένα. Και όποιος θέλει να έρθει, ας έρθει σαν φίλος, αλλά να ξέρει ότι η αλυσίδα δεν φοράω πια στο λαιμό. Έκοψα τα σχοινιά που με κρατούσαν δεμένο σε αγάπες που ζητούσαν πάντα κάτι παραπάνω. Τώρα ανασένω ελεύθερος, βαθιά και αληθινά, και ό,τι δίνω το δίνω γιατί το θέλει η καρδιά μου. Δεν είμαι κανενός, μα είμαι εδώ για όλους. Για όποιον πει αδερφέ, με βλέμμα αληθινά, μα ανήκω σε μένα, αυτή είναι η αλήθεια μου, και θα ζω για μένα μέχρι την τελευταία μου στιγμή. Δεν είμαι κανενός σε μένα, μόνο ανήκω, και όποιος με θέλει αληθινά, ας έρθει, δεν τον διώχνω. Είπα θα ζω για μένα και το έκανα πράξη, γιατί για όλους έζησα και ξέχασα εμένα. Ανήκω σε μένα, ναι, και στην καρδιά μου μόνο. Δεν θέλω πια να μ' αγαπούν από ήκτο ή από πόνο. Στο μπαλκόνι με ένα καφέ και ναι, η σκέψη μου ταξιδεύει. Είμαι ελεύθερος τώρα πια και η ψυχή μου γαλινεύει. Κανενός δεν είμαι εγώ, είμαι μόνο για όποιον αξίζει. Σε αυτόν που όταν γελώ νιώθει ευτυχισμένος και όταν πονώ πονεί μαζί μου. Καλημέρα Γιώργο, καλή Τετάρτη σε σένα και σε όλους. Καλή συνέχεια. Ηλίας Φανουράκης, Μάρκος ο Άνεμος. Όμως έχει μαντινάδες η σούστα και πρέπει να τις ακούσουμε αφού ακούσουμε το τηλέφωνο, παρακαλώ.
1: Να στείλω κι εγώ τις καλημέρες μου.
0: Στείλε τις, κύριε Σπύρο.
1: Τι κάνετε?
0: Όλα καλά, όλα καλά, όλα όμορφα.
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Μας φοβέρισε λίγο, ψυχάλισε.
0: Εχθές το βράδυ πέσανε πολλές αστραπές, βροντές και αραβνοί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά ήταν για λίγη, ώρα όμως.
1: Σαν βροχή τίποτα.
0: Λίγη ώρα.
1: Στέλνω την καλημέρα μου σε όλους. Να αρχίσουμε από το Καλογεράκι, από το Σαβανεστελή, από το Γαραλάμπι, σε εσάς, την οικογένειά σου, σε όσους μας ακούνε, σε όσους μας ακούνε.
0: Να είναι όλοι καλά.
1: Όλοι, όλοι, όλοι.
0: Κύριε Τριανταφυλάκη, σήμερα τι προβλέπεις, θα έχουμε βροχή?
1: Όχι. Ίσως προς τα Ηράκλεια μπορεί να ρίξει και μια.
0: Εμείς περιμένουμε να έρθει από εσάς. Εσείς περιμένετε από εμάς.
1: Ναι, ναι.
0: Από τα δυτικά έρχεται η μπόρα εδώ.
1: Ναι, μα είπα, φεύγει από εδώ, φεύγει.
0: Άμα δεν έχετε εσείς, πώς θα πάρουμε εμείς?
1: Δεν έχουμε τίποτα σήμερα. Ήλιο έχουμε.
0: Ω, κρίμα. Περιμέναμε τη βροχή, οπότε... από εβδομάδα ίσως. Το Σαββατοκύριακο κάτι δείχνει, να δούμε.
1: Έτσι το πετυνάμε.
0: Μακάρι. Καλή συνέχεια, κύριε Τριανταφυλάκη. Για στην όμορφη σούδα. Έλα, πάμε μαντινάδες. Μπαντελής Κακουλάκης. Πάνω στη σούστα τη μερακλίδικη.

0: Πως κλαίνε δεν εκάτεχα. Και τώρα πως να αρνέψω.
1: Έλα να ήταν τρόπος να ανοίγα τα μάτια στο όνειρο μου.
0: Που είναι βαρύ το μυστικό και πού να το θαρέψω.

2-8-9-20-53-511 με μία live. Καλημέρα στην Αθήνα στον κύριο Κωνσταντίνο Θανόπουλο. Καλημέρα σας, λέει ο κύριος Θανόπουλος. Με τη δροσιά του Σεπτέμβρη. Καλή εκπομπή, να είστε καλά. Η πρώτη σκέψη το πρωί είσαι όταν ξυπνήσω. Όμως αλάργος μάτια μου, δεν μπορώ πιο να ζήσω. Ο ήλιος δίνει τη θωριά σε όλο τον κόσμο γύρω και στη δική σου τη ζωή να φέρει ανθό και μύρο. Κωνσταντίνος Στανόπουλος, καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Λένα. Καλημέρα σας, αφιερωμένη όλη η εκπομπή στον ερωτό κριτό μου που ακούει. Ευχαριστώ πολύ και εμείς ευχαριστούμε.

0: βγούμε στον αέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα, Τόνια μας.
1: Τι κάνετε?
0: Πολύ καλά.
1: Καλά κι εμείς. Πάμε να αφιερώσουμε σε όλο τον κόσμο την κυρία Νίκη με τα χρόνια μου πολλά. Να ό,τι επιθυμεί. Και σε όλο τον κόσμο προχωρεί τον νεοτόκριτο σε σήμερα.
0: Σε ευχαριστώ, Τόνια.
1: Καλή
0: καλά να περνάς. Πάμε να συνδεθούμε κατευθείαν με το ΒΟΑΚ, Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης. Ο φίλος μας ο Άγγελος μας ακούει και δουλεύει εκεί με σκοπό να φτιαχτεί ένας αξιόλογος νέος δρόμος. Μακάρι να τελειώνουν και αυτά τα ατυχήματα που κάθε μέρα γίνονται στο ΒΟΑΚ. Ο κύριος Άγγελος Ματ το είπα να μου στείλει μια φωτογραφία εκεί από το εργοστάξιο που εργοτάξιο που δουλεύουνε. Και μου έστειλε τη φωτογραφία με τις μπουλντόζες, με τους εξκαφείς, με τα μπάζα και όλο αυτό το ο χαμός θα γίνει ένας ευρωπαϊκός δρόμος εδώ στην Κρήτη, ο Βόρειος Οδικός Άξονας. Μακάρι, μακάρι και γρήγορα, γιατί όποιος πάει τώρα Χανιά Ηράκλειο θα καταλάβει την ταλαιπωρία με το στένεμα των δρόμων και με τον κίνδυνο αναμέτρο. Καλή δουλειά λοιπόν στο ΒΟΑΚ, στο Βόρειο Οδικό Άξονα που μας ακούνε, και με το καλό γρήγορα να παραδοθεί. Τραγούδι για τους ξενιτεμένους. Θα τους το αφιερώσουμε με αγάπη. Ξενιτεμένοι κριτικοί Έλληνες, τους στέλνουμε την αγάπη μας. Ξενιτεμένοι

0: Πάντοτε, πάντοτε θα σε αγαπώ. Κρήτη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Κωτικάκη.
1: Καλημερίζω όλη την καλή μας παρέα. Σας αγαπώ όλους. Θέλω να πω μόνο λίγο μαντενάζω για την αγαπημένη μου τη Νίκη, που την αγαπώ πολύ.
0: Που έχει σήμερα τα γενέθλιά της.
1: Ναι, και ποιος άλλο άραγε τα ήλια, δεν άκουσα από το πρωί. Γιατί είπε και κάτι άλλο, ο πατέρας της, ο άντρας της, δεν θυμούμε τι.
0: Όχι, όχι, ο σύζυγος της κυρίας Ελένης στην Αμερική, στο Μανχάταν.
1: Α, ναι, χρόνια πολλά κυρία Ελένη στο σύζυγό σου, χαρούμενα. Και μαντινάζουν τα αφιερώνω και στην κυρία Ελένη και στη Νίκη μας.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Αγαπημένη Νίκη. Άγγελοι του ουρανού, στη γη πάνω πατούνε. Χρόνια πολλά χαρούμενα ήρθατε να σου πούνε. Μέρα και νύχτα η χαρά στο σπίτι σας να μένει. Κι όσους ανθρώπους αγαπάς να ζουν ευτυχισμένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αγαπώ όλους, χαιρετώ.
0: Και εμείς σας αγαπούμε.
1: Κι όπου βρίσκεται, κι όπου πατιέται, να είναι μόνο χαρές να βρίσκεται.
0: Αμήν για όλους. Ευχαριστούμε κυρία Μαρία.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα.
0: Και μια και λέγαμε λίγο πριν για τον βόρειο οδικό άξονα που είναι πολύ επικίνδυνος, να προσέχει όλος ο κόσμος. Θα πούμε τη ματινάδα του Γαρυπαντώνη που λέει: Κανείς την ώρα την κακή ποτέ δεν την κατέχει. Γι' αυτό παντού και πάντοτε θα πρέπει να προσέχει.
2: Λίτη μου λέτε το γένα, ένα μόνο θα σου πω.
0: Κι άλλη μια λίγο πιο μακάβρια, όταν έχουμε θάνατο, κανείς δεν ξέρει πού και πώς και πότε θα σκοντάψει. Κι ουδής κατέχει η μοίρα του, πότε θα τον εκλάψει.
2: Ένα μόνο θα σου πω, πόσο...
0: Γι' αυτό να προσέχουμε για να έχουμε. Καλημέρα.
2: Πάντοτε θα σ' αγαπώ.
0: Πάντοτε θα σ' αγαπώ, γι' αυτό το φωνάζουμε δυνατά. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Από τον Καραγιώργη πάμε Ζωηδάκης.

0: Γεια σου Ζωήδο. Γεια σου Νικόλα. Καλημέρα Γιώργο Ταχμιτζάκη. Στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα Γιώργη. Καλημέρα στην παρέα. Καλή δύναμη. Καλή εκπομπή. Καλή δύναμη σε όλους μας.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Μακριά σου δάρω. Θα σε χάσω κι εγώ θα χαθώ.
0: Καλημέρα κυρία Ελένη Βρουβάκη. Καλημέρα στον Αποκόρονα. Στον Ήπος Αποκορώνου. Καλημέρα και στο Μοσχάτο. Καλημέρα, η μεγαλύτερη ευλογία είναι να ξυπνάς με υγεία και να βλέπεις το φως της μέρας, λέει η κυρία Ελένη. Καλημέρα, καλή Τετάρτη με αγάπη.
1: Αυτά που ποθώ μας.
0: Αγάπη, χαρά, ευτυχία, όνειρα.
1: Όμως θα ρω πως θα...
0: Οι όμορφες μέρες ξεκινούν με ευγνώμη.

στα μαρτύρια σου, αλλά το τραγούδι δεν ξεκινά. Και αντί για προσκύνημα, θα χορέψουμε συρτό. Αν θέμε και αν δεν θέμε. Πάμε λοιπόν να χορέψουμε χανιώτικο. Με τη λύρα του Γαργανουράκη, Μπάμπης Γαργανουράκης. Πάμε με συρτό. Να κλείσουμε έτσι το ημίωρο και να πάμε ως τις 12 χορεύοντας της λύρας.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Σύβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
8: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
7: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
8: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
7: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο

0: πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
1: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
2: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλυτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
5: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κρητικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από λεβέντη κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
9: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
11: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο και εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
12: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία.

0: 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των Απτεραίων.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
3: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
4: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
2: Στην Κρήτη ζει η λεβεντιά, στο χώμα της φυτρώνει και βγάζει φύλλα και κλάδια.

4 ώρα. Η εκπομπή στην Κρήτη ζήλευε ζωντανά και σήμερα στον αέρα. Μερακλίδας έχουμε και μερακλίνες. Πες μου, Ιντάχης Μερακλή. Ιντακαϊμού σε δέρνει. Ούτε τραγούδι ούτε πιωτό στο κέφι δε σε φέρνει.

0: πάρουμε μια καλημέρα, παρακαλώ.
1: Πες μου η Ντάχης Μερακλή. Καλημέρα φίλε Γιώργη.
0: Καλό σου θέλω αδερφέ.
1: Ό,τι σου θέλω να έχω, να που το πες και εσύ μια φορά.
0: Γεια σου Χαραλάβη, καλημέρα στον Κουρσόνα.
1: Καλημέρα σε σένα φίλε στο στούντιο, αν υπάρχει κανείς. Όλους το Μανώλη σας, σε όλους τους φίλους και φίλες, σε όλο τον Κουρσόνα που σε ακούει. Ο μισός Κουρσόνα να μην πω όλος. Λοιπόν, χαιρετώ και πέμπω τα χρόνια μου πολλά στην κυρία Νίκη να τα εκατοστείς στην Τόνια μας. Στην κυρία Ελένη τη Βρουβάκη που άκουσα που έχω καιρούς και αρδαμάνια να τα ακούσαμε. Την κυρία Ευθυμία στην Αθήνα. Σε όλους τους ξενιτεμένους. Το φίλο μας το... εκεί στη Γερμανία, το Βιτόρο, το Δημήτρη. Αλλά και τον Οδυσσέα και όλους. Και έχω γραμμένη χειμερινή ζεστή ζεστή μια ρήμα το πρωί. Έτσι πρωί πρωί με τη δροσιά να την πούμε.
0: Για τους ξενιτεμένους.
1: Όχι για τους ξενιτεμένους, για μένα αφορά και τη γυναίκα.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Πάμε λοιπόν.
1: Και λέω, η Ντάχασα, τι κέρδισα στην ειδικιά μου ζήση. Όλα τα γράφω σε χαρτί, αν θες να τα αποκτήσεις. Αυτά θα μείνουν Γιώργη έπαε, όλοι μας θα μισέψουν. Αν έπραξες πολύ καλά και ποιοι θα σε πιστέψουν. Έτσι κι εγώ τα έγραψα σε έξε μου βιβλία. Το βίο μου την ανθρωπιά και τη φιλανθρωπία. Κι αν οι καλοί θα κρίνεται από την κοινωνία. Μέχρι να φύγω ποπαέ για όλους Θεού πορεία. Γράφω τα ίντα πέρασα στην άμυρη ζωή μου. Καλά κακά στην πρόχερη την καλονομική μου. Φουρτούνες, μπόρες, γκαντεμιές, πολλές δοκιμασίες. Μάχα τα θάρη μου στο θειό σε αυτές τις δυσκολίες. Είχα γυναίκα στήριγμα αφού ήταν μπεντένη και με οδηγούσε σίγουρα μην πέσω σε ανέμι. Κοπελιδούλα ήτανε όταν εγώ την πήρα. Μα ήταν καλιά από γριά σαν να χαινε την πήρα. Και τράβηξε πάρα πολλά στη μέχρι εδώ ζωή μας. Χάσαμε και την κόρη μας. Χρόνια πολλά μαζί μας. Κι ας είμαστε αμέστοτοι μέχρι να καμωθούμε. Περάσαμε πάρα πολλά δίχως να τρομακτούμε. Στα μαύρα βουτυχτήκαμε. Κι ας είμαστε κοπέλια. Κι άσπρα μαλλιά ευγάλαμε. Και τα φορούμε ακόμα. Γιατί κυριάργησε ο πόνος στην καρδιά μας. Και είναι έκια μέχρι εδώ, μέχρι στα ιστερνά μας. Χάσαμε πάρα πολλά στη δόλια τη ζωή μας. Γιατί κοπέλια είμαστε στα χρόνια του καιρού μας. Μα κάπου κάπου ήρθανε λίγες χαρές να δούμε. Για να μην πούμε και εμείς ότι δεν τσιχωρούμε. Μέχρι και μέχρι εδώ βαδίζομαι το δρόμο του Θεού μας. Και αύριο να φύγουμε να πάμε στο παιδιού μας. Ευχαριστούμε το Θεό για ό,τι εμείς περάσα. Έτσι ήταν γραμμένα μας κι ας έκακο γεράσα. Ευχαριστούμε όλους σας κοπέλια και εγγόνια, φίλους και συγγενείδε μας ετούτανε τα χρόνια. Αφού σταθήκετε κοντά στη δύσκολη στιγμή μας και το αναγνωρίζομαι φεύγοντας τον καιρό μας. Είκαμε λέει Γιώργη μια αναφορά στο πέρας της ζωής μας. Πώς κύλησε, πώς πέρασε την καλονομική μας. Καλό σας θέλω αδερφοί, ό,τι σας θέλω να έχω. Κλείνοντας σας ευχαριστώ, αν ζω ή αν υπάρχω. Αυτά έγραψα πρωί πρωί φίλε Γιώργη. Μέσα από τη ζωή μας.
0: Να σε καλά, να το θυμούσε τους δικούς ανθρώπους που έχουν φύγει. Η ζωή συνεχίζεται, είναι γλυκιά.
1: Και να είστε καλά.
0: Και εμείς τα κάνουμε εδώ ό,τι μπορούμε να κάνουμε καλή παρέα.
1: Έτσι, καλή παρέα θα κάνουμε, γιατί όπως το είπες προηγουμένως, είπες, λέγατε, έχει κανείς το μεταξεσύρισμα το αύριο ή δεν μπορεί να του συμβεί.
0: Το επόμενο λεπτό δεν ξέρει, όχι το αύριο.
1: Το επόμενο λεπτό, έτσι ακριβώς, είχε βάλει τις λίμνες στο ματιό μας του Λουδοβίκου να τα αφιερώσουμε σε όλους που έχουν φύγει και σε όλους που ζούμε.
0: Γεια σου, Χαραλάμπη, σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, φίλε Γιώργη.
2: Τι σου φταίξα και αδιάφορα.
0: Αλεφαντινός.
2: Τι σου φταίξα και αδιάφορης. Τόσο πολύ καιρά μου.
0: Σας είπαμε πόσο σας αγαπούμε, δε, σας είπαμε. Οπότε σας το λέει το τραγούδι. Δεν σου είπα πόσο σ' αγαπώ.

μπορούσε να γίνει μαντινάδα, ε. Αλλά πώς θα την τελειώσουμε. Δε σου είπα πόσο σ' αγαπώ, γι' αυτό στο λέω τώρα. Για βοηθήστε με. Έτσι μου ήρθε τώρα, οπότε νομίζω δεν υπάρχει σε μαντινάδα να το...

Αλεφαντινάρα. Καλημέρα κουκλινέ. Μας στέλνει καλημέρα του ζεστό καφεδάκι. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, χαρές και χαμόγελα στη μέρα μας. Να πέψω χρόνια πολλά στο νεκτάριο Κλωστράκι που έχει γενέθλια και που σμίξαμε χθες αργά και τα είπαμε. Επίσης την καλημέρα μας στην κυρία Γοντικάκη που επίσης εσμίξαμε οψέ στο σπίτι της και χάρηκε ιδιαίτερα. Να μην ξεχάσω και τον κύριο Καλογεράκη που μας πήρε τηλέφωνο στη κυρία Γοντικάκη και τα είπαμε. Να πέψω σε όλους την αγάπη μου και στο Μιχάλη Ορφανάκη στον Κουτσουρά. Πολλά σου τα γράψα λέει σήμερα Γιώργη Συμπάδαλη. Δεν είναι πολλά. Ακόμα κι άλλα τόσα. Καλοδεχούμενα Αντώνη Κουκλινέ. Δεν σου είπα πόσο σ' αγαπώ.

0: Καλημέρα, Γιώργη Φουστάνη. Μας ακούει ο Γιώργης. Και μας χαιρετά. Και λέει, όταν θα αναστορηθώ τη νιώτη τη δικιά μου, αισθάνομαι πίκρες καημούς που τράβηξες καρδιά μου. Κλείνει ο κύκλος της ζωής τη μοναξά για μένα, και αναστορούμε όνειρα που μου είχαν γκρεμισμένα, που μου έχουν γκρεμισμένα.
1: Και πάρεις και τη σκέψη μου μια μέρα.
0: Φουστάνης. Παρακαλώ.
2: Έλα, Γιώργο.
0: Ναι, κύριε Μιχάλη.
2: Λοιπόν, χαιρετώ το κύριο Αντώνη Κουκρινό με την οικογένειά του.
0: Μιλήστε, λέει, χθες, ε.
2: Ναι, βέβαια. Με ευχαρίστησε πάρα πολύ. Ευχαριστήθηκα. Έκλαψα γιατί με συγκίνησε. Είναι τόσο πολύ καλός άνθρωπος που δεν πάει άλλο. Χαιρετώ τον Ηλία. Χαιρετώ τον Τζαγκαράκη, τον Μιχάλη. Χαιρετώ τον Κοκαράκη. Χαιρετώ την Αντωνία. Χαιρετώ την Βοντικάκη. Τη Γεωργία Τριγιάνο. Όλους σας αγαπώ και σας εκτιμώ, γιατί βοηθάτε στην κακομοιριά μου και στην ατσιποριά μου. Αυτός που φεύγει είναι καλά, αλλά αυτός που μένει είναι το δύσκολο. Στη διάταση είμαι, στη χαρά.
0: Παραγωγός.
2: Παραγωγό στον πόνο. Και ευτυχία έπεται, Γιώργο μου, όταν σε ακούω μόνο.
0: Να σε καλά, κύριε Μιχάλη.
2: Λοιπόν, σε όλους χαιρετώ. Όλους τους χαιρετώ.
0: Όλοι που είπες είναι αξιόλογοι άνθρωποι και τους αγαπούμε. Μαζί και σένα, και θα σε περιμένουμε και την Παρασκευή να τα ξαναπούμε.
2: Εγώ εφόσον με βγάλες και δεύτερη φορά, εγώ βγαίνω δεύτερη φορά. Δεν κατηγόρησα κανένα παρά μόνο μια που δεν έπρεπε να τα πει. Τέλος πάντων. Άντε, χαιρετώ.
0: Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, γεια σου. Περιμένουμε τις βροχούλες, αλλά δεν θα έρθουν σήμερα. Ίσως Σαββατοκύριακο. Ούτε μπόρες, ούτε καταιγίδες. Μπορούμε να κάνουμε μία έκκληση μέσα από το τραγούδι, βέβαια. Μπόρες και καταιγίδες. Γιώργης Λεκάκης, γεια σου, ξάδερφε. Παρακαλώ, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
0: Κυρία Κατερίνα.
3: Ναι, ναι.
0: Η μαμά του φίλου μου.
3: Ναι, η μαμά του φίλου και μου είπε χαιρετίσματα να σας λέω κάθε φορά.
0: Να είναι καλά, να είναι καλά, μάνα.
3: Και εσείς. Δεν ξέρετε πόσα τηλέφωνα έχω πάρει και στο Μανώλη και σε εσάς, και τώρα μπόρεσα και έβγαλα. Λοιπόν, να πω χρόνια πολλά στην αδερφή μου την Ήτσι.
0: Μάλλον θα πρέπει να δώσω δεύτερο τηλέφωνο, να το κάνουμε αυτό, και ένα κινητό παράλληλα από το σταθερό, για να μην χάνουμε κανένα τηλέφωνο. Δεν ξέρω τι σημαίνει.
3: Ναι, ναι.
0: Να τη χαίρεσαι την αδερφή.
3: Ναι, να είστε καλά, ευχαριστώ, και να τα εκατοστήσω. Να πω και χαιρετίσματα στην κυρία Βοδικάκη που έχω τώρα 5-6 μήνες να την ακούσω. Γιατί την ξέρω προσωπικά και είναι μία κυρία. Και στην κυρία Ευγενία, στην κυρία Μαρία Ποτιδιάνου και στην Κατερίνα. Πολλά χαιρετίσματα και στις άλλες κυρίες, αλλά αυτές τώρα λέω τα ονόματα γιατί τις ξέρω. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και να είμαστε όλοι καλά.
0: Όλοι, όλοι.
3: Και χρόνια πολλά στην αδερφή
0: μου. Χρόνια πολλά, διχαίρεστε και πάλι.
3: Ναι, να είστε καλά να ακούσουμε, και καλημέρα.
0: Πιστεύω να την ακούσουμε σε λίγο, αλλά θα έχει ετοιμασίες, θα ετοιμάζει, να ψήνει.
3: Ναι, μπορεί.
0: θα έχει κόσμο το βράδυ, αλίμονο.
3: Θα πάω εγώ το βράδυ να τη βρω,
0: θα φας και τούρτα,
3: Ναι, ναι.
0: Και του χρόνου, λοιπόν.
3: Ναι.

0: ζήσεις Νίκη και χρόνια πολλά. Θα τα ακούσουμε σήμερα. Παρακαλώ.
1: Πες το, πες το τραγουδάκι σου κυρία Νίκη, πες το.
0: Είδες, ωραία τραγουδό.
1: Τι διαξίδι, Γιώργη Λεκάκη, τι διαξίδι.
0: Γεια σου κυρία Μαρίκα.
1: Χρόνια πολλά κυρία Νίκη, να χαίρεσαι την οικογένειά σου και άλλους ένας που είπανε στο... Σας ακούω από το πρωί, αλλά ήμουν στη γενιά και δεν είμαι επιτεριές και τώρα δεν είμαι καλά, Γιώργη. Αλλά λέω να βγω στη Γιώργο γιατί...
0: Ξάπλωσε να ξεκουραστείς.
1: Ναι, να ξεκουραστούμε και θα πάμε για το βράδυ, γι' αυτό. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο, στον κύριο Καλογεράκη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη ματινάδα. Μ' αρέσει αυτή η ματινάδα που λέει πάρα πολύ, Γιώργο. Δεν τη λένε εύκολα αυτή τη λέξη, δεν τη λένε εύκολα. Και σε όλους τους ακροατές, την αγάπη μου και να είναι πάντα με υγεία. Εύχομαι. Καλή ξεκούραση και στην ευγενία μας.
0: Yeah. Καλή ξεκούραση λοιπόν. Καλό μεσημέρι κυρία Μαρίκα. Πάμε στις λίμνες των ματιών σου. Να πέσω να πνιγώ.
2: Σαν ήσουν κοντά μου.
0: Να το στείλουμε και στη Γερμανία, στο Γρηγόρη το Ρωμανάκι. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα Κρήτη. Μια φθινοπορεινή καλημέρα θα πω κι εγώ από το ηλιόλουστο σήμερα Ντόρτμουντ. Η θερμοκρασία έχει πέσει, αλλά μόνο που βγαίνει ο ήλιος φίλε Γιώργο μας φτιάχνει τη διάθεση.

0: Αυτό το ερωτικό τραγούδι να το στείλουμε στο Γιώργο το Ραπτάκι, το σύντεκνο από τον Αμυρά της Βιάννου, που έχει σήμερα κάθε λόγο να χαίρεται, μια και γιορτάζει η σύζυγος, η πολυξένη. Και στέλνει λοιπόν στο έρωτά σου το κλαδί, απάνω θα πατήσω, να κόψω το χρυσό του ανθό, να σου τον εχαρίσω, για να σου πω ευχαριστώ, στα μου έχεις χαρισμένα, μαζί με τις ακριβές μου ευχές, για χρόνια ευτυχισμένα. Σύντεκνέ μου Σεβαστέ, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου, για την αφιέρωσή σου. Η παραπάνω ματινάδες είναι για την κοπελιά μου και τη γιορτή της. Χαιρετισμούς παντού. Χρόνια πολλά, να τη χαίρεστε. Και του χρόνου στην όμορφη και ευτυχισμένη οικογένειά σας. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα κυρία Ελένη. Γεια σου Αμέρικα.
1: Καλά, εσύ.
0: Να χαίρεσε το σύζυγο. Μάθαμε ότι έχει γενέθλια και στέλνουμε ευχές και σε εσάς.
1: Είστε καλά και εσύ να χαίρεσε. Ναι, έχει γενέθλια και είναι μάλιστα και σε προχωρημένη ηλικία. Αλλά δόξα τω Θεώ.
0: Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία αυτό. Δεν ξεχνούμε τους ανθρώπους μας και τους ευχόμαστε να είναι καλά υγιείς.
1: Το πρόσωπο του είναι πολύ καθαρό, ούτε ρητίδες, ούτε απόλυτο λένε, ούτε αυτά τα σημάδια που βγάζουν ορισμένοι ηλικιωμένοι, τίποτα. Είναι και καλός άνθρωπος, όπως είναι η ψυχή του καθαρή και λάμπει, έτσι λάμπησε το πρόσωπό του. Είναι πολύ καλός. Και τα μυαλά, σε όλα. Τα πόδια δεν μπορεί να περπατήσει, έχει λίγο πρόβλημα με την καρδιά, οπότε δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, είναι λίγο δύσκολο με το αεροπλάνο.
1: Πέρυσι και πρόπερσι και φέτος. Τέλος πάντων, ναι. Ήθελα να πω ότι αν μπορούσατε να βάλετε το σκευάκι σε ένα ταγκό που αυτός έπαιζε ταγκό. Γιατί ήθελα να το πω πολύ καιρό, αλλά δεν το πρόλαβα. Θυμάμαι, ήμουνα στην έκτη του Δημοτικού και έγινε ένας γάμος συγγενικό μας και πήγαμε. Λοιπόν, ήρθανε, ο γαμπρός ήταν από τη Μεσαρά, αλλά δεν θυμάμαι το χωριό. Τι είχε φέρει αυτός του λιράριδες, ένα λιράρι και ένα που παίζει τον λαούτο. Δύο όργανα. Τώρα έχουν προσθέσει κι άλλα. Τέλος πάντων, και νομίζω, δεν επιμένω, νομίζω ότι ήταν ο Σκεβάκης.
0: Ήδη τώρα ακούγεται ο Σκεβάκης στα ευρωπαϊκά.
1: Ναι, μα τότε θυμάμαι εγώ.
0: Μόλις κλείσετε θα τα ακούσετε.
1: Λοιπόν, να σας πω τώρα αυτό. Λοιπόν, φύγαν οι πιο μακριοί, εμείναμε οι στενείς συγγενείς. Έπαιζε η λύρα βέβαια ακόμα. Και εγώ δεν ήξερα να χορέψω, πέρα από το σχολείο που κάναμε καλαμαθιανά, κάναμε χανιώτη τέτοια. Λοιπόν, της μάνας μου αδερφός, ήταν πολύ μερακλής ο καημένος, τώρα πέρυσι πέθανε. Και με σήκωσε να χορέψω, γιατί δεν ήταν και άλλη κοπελιά έτσι τότε. Δηλαδή την κοπελιά παιδί ήμουνα. Και σηκώθηκα, δεν τρεπόμουν, αλλά τα στραβά τα κατάφερα ταγκό. Και μάλιστα μου λέει αυτός, νομίζω ότι ήταν ο Σεβάκης, δεν επιμένω, είναι πάρα πολλά χρόνια. Αλλά επειδή έπαιζε τα ταγκό, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Μου λέει μπράβο, κοπελιά μου, λέει μπράβο, κορίτσι μου, κάνει καλά τα κατάφερες, μου κάνει. Παρ' εγώ τρεπόμουν, δεν ήθελα να σηκωθώ. Καταλάβετε.
0: Πολύ ωραία. Θα σου πω μία ματινάδα να του την πει στο σύζυγο. Από σένα.
1: Να βάλετε ένα τραγούδι για το Σκεβάκη.
0: Θα βάλω. Λέω, θα σου πω μία ματινάδα του Γαριμπαντώνη του Αείμνηστου να την πει εσύ από σένα στο σύζυγο.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
4: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
4: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
3: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
4: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
3: Element System, τύπου Dexion και Spider.
4: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
3: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
4: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
7: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
8: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
10: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
9: Στο Βουργιαλάκι μου.
8: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
11: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210 5618 448.
12: Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγιή. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
13: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
14: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
13: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
14: Αυθεντική τσικουδιά.
13: Παρθένο ελαιόλαδο.
14: Μέλι.
13: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
14: Τα πάντα παραγωγής μας.
13: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
14: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
13: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
14: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
13: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
14: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
15: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
16: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
15: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
16: Σπήλιο μου το λένε.
15: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
16: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
15: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
17: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
18: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.

0: ακούσουμε ευρωπαϊκά που μας ζήτησε η κυρία Ελένη. Αφού ακούσουμε τη γραμμή, παρακαλώ, περιμένει. Παρακαλώ.
1: Κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
0: Κυρία Νίκη, χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Ευτυχία και χαρά και του χρόνου.
1: Ευχαριστώ και στο σπίτι σας το ίδιο εύχομαι. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που μου ευχήθηκε και να τους πω, επειδή μιλάμε στο τηλέφωνο και τους περισσότερους δεν τους γνωρίζω, θέλω να τους πω ότι δεν σας γνωρίζω και ήθελα πολύ να γνωριστούμε, να ολοκληρώσω μια φιλιά που χρόνια διατηρούμε. Και θα σου συμπληρώσω και τη μαντινάδα που είπες. Ποτέ δεν σου είπα σ' αγαπώ, έτσι δεν το πες?
0: Ναι, ναι.
1: Λέω ποτέ δεν σου είπα σ' αγαπώ, μα σου το λέω τώρα. Και κράτα το να μην χαθείς χωρίς μου την πόρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και του χρόνου, Νίκη.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευτυχισμένα γενέθλια. Να περάσετε όμορφα το βράδυ.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Χαιρετισμού στο φίλο μου τον Αντώνη και τον Μανώλη, του ξάδερφό του.
1: Ευχαριστώ.
0: Ανιψιό.
1: Να, δηλαδή, Γιώργο.
0: Χρόνια πολλά, σου στέλνει και ο Πιθαρούλης εδώ με το τραγούδι του.
1: Αλήθεια.

0: δεν σου είπα πόσο σ' αγαπώ. Γι' αυτό το λέω τώρα, που ξεπεράσαμε πολλά και πέρασε η μπόρα. Δεν σου είπα πόσο σ' αγαπώ, γι' αυτό το λέω τώρα, που η σκέψη μου σ' ακολουθεί κάθε λεπτό και ώρα.
1: Κι όλη την ομορφιά του κόσμου.
0: Χρόνια πολλά, παρακαλώ.
2: Έλα κύριε Γιώργο, συγγνώμη που ξαναπαίρνω.
0: Παρακαλώ.
2: Αλλά δεν μου βάλες το τραγούδι που σου ζήτησα της κυρίας Νίκης. Τι είπα, τι βάλεις του Αντώνη, το «Η μάνα» στο τραγούδι. Βάλτε τουλάχιστον στο τελείωμα. Και να πούμε και εσύ, ο Γιώργο Περαφτάκη, να χαίρετε τη γυναίκα του. Δεν το ξέρω ότι ήταν σήμερα τα Αγίας Πολυξένης.
0: Σήμερα είναι, σήμερα.
2: Ναι, να ζήσουν όλοι που γιορτάζουν, και η κυρία Νίκη και η κυρία Πολυξένη και όλοι που γιορτάζουν. Να χαίρονται τις οικογένειές σας στο σπουδαιότερο, με υγεία και ευτυχία να είναι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου. Με καημό θα σε αποχαιρετήσω, λέει ο Νίκος Σκευάκης, εδώ με το ταγκό, με τα ευρωπαϊκά. Τραγούδια που ίσως δεν ξέρουν οι νεότεροι, δεν τα έχουν ακούσει. Αλλά πολλά ζευγάρια τότε στο χώρο απάνω περιμένανε τη στιγμή αυτή για να πιάσει ο ένας του αλλού το χέρι.

Σκευάκης. Ταυτόχρονα ήρθαν τα μηνύματα από την Άξο, από τον Δημήτρη, τη Βούλα Τρανουδάκη που λέει καλημέρα Γιώργο και καλή εκπομπή, την καλημέρα μου σε όλο το κρατήριο και ιδιαίτερα στη γυρία Μαρία Καλεντάκη, το ίδιο και ο Νίκος ο Τρανουδάκης, την καλημέρα του σε όλο το υπέροχο ακροατήριο, καλή εκπομπή και χαιρετισμού στην κυρία Μαρία. Να είστε καλά παιδιά, την αγάπη μας από την Κρήτη στην όμορφη Άξο.

0: μεσημέρι.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο. Καλή σεζόν, καλώς άνοιξες.
0: Καλά να είσαι.
1: Τι κάνεις?
0: Δεν σε έχω αναγνωρίσει ακόμα.
1: Η Στεφανία από το Περιστέρι.
0: Α, κυρία Στεφανία, ναι, ναι, τι κάνετε?
1: Καλά, καλά.
0: Πάντα καλά να είστε.
1: Να βάλεις το τραγούδι κρίση μου. Και το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στην διαδέρφη μου τη Χριστίνα.
0: Πολύ ωραία, κυρία Στεφανία, σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Λεβέντη.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλή σεζόν.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.

αυτά τα κομμάτια, όλα αυτά τα ταγκό, τα ευρωπαϊκά όπως τα λέγανε, είναι τεράστιες διάρκειες. 15, 20, 30 λεπτά. Και είχαν το σκοπό τους βέβαια, για να κρατηθούν περισσότερο στην πίστα τα ερωτευμένα ζευγάρια.

Να δεις πως υποφέρω και σε αγαπώ ακόμα. Μια και τελειώνει η εκπομπή, σιγά σιγά να διαβάσουμε και τις καλημέρες από τον Γιώργο Τελουφαρδάκη. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα της Άννας της Μιχαλάκη. Καλημέρα στον αγαπημένο μας Ερωτόκριτο, με όλη την παρέα του. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλή εργασία. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Τα χαιρετίσματά του μας στέλνει και ο Ιωάννης Νικολιδάκης. Ευχαριστούμε

0: Είναι μεγάλος, λέει ο Θεός, και έχω κι εγώ ελπίδες πως ήλιος θα ξαναφανεί μετά τις καταιγίδες. Είναι η ζωή παράδεισος, μακόλαση για μένα. Από τότε σας που σε έχασα,
1: άνε μου πεις πως μ' αγαπάς,
0: και ζω χωρίς εσένα.
1: Αχ η αγάπη μου.
0: Πάμε το τραγούδι. Άνε μου πεις πως μ' αγαπάς, θα στείλουμε στην Κατερίνα Στυβιάνο, στη Νίκη που γιορτάζει σήμερα τα γενέθλιά της. Θα ακούσουμε κάτι από το γιο της, τον Αντώνη, το Μαζοκοπάκι. Χαρούμενα γενέθλια. Δεν το βρήκα το τραγούδι αυτό, μάνα, πως μου το ζήτησες. Θα ακούσουμε αυτό, άνε μου πεις πως μ' αγαπάς.

0: κυρία Εύα χάσαμε σήμερα. Στη Λαϊκή θα είναι. Παρακαλώ.
1: Η κυρία Εύα είναι στο τηλέφωνο, αλλά δεν το σηκώνει.
0: Μα μη μου πεις.
1: Αλήθεια. Ακούω τώρα από το κεβάτσι πόση ώρα.
0: Ωραία τραγούδια. Τώρα. Τα θυμάσαι αυτά τα τραγούδια εκείνη την εποχή?
1: Πάρα πάρα πολύ όμορφα και κατάλληλα που τα βγάζεις εσύ. Με την ευκαιρία έχεις πάρα πολλά χαιρετίσματα από την κυρία Αντωνία. Αλλά δεν μπορεί, λέει, να βγει για ένα πρόβλημα που έχει.
0: Οπότε θα την μου περιμένουμε είπε, όταν θα είναι καλά και όταν περάσει το πρόβλημα,
1: ναι,
0: την περιμένουμε.
1: Να τη στείλω με την καλημέρα μας την κυρία Αντωνία. Και εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν γενέθλια, γάμους, όλα ό,τι έχουν. Τη Ρούλα μας, την Έλενα, όλο το ακροατήριό μας. Να ευχηθούμε χίλια περαστικά στην κυρία Βαγγελιό που επίε στο σπίτι της. Βαγγελιό μου, καλώς ήρθες πάλι στο αρχοντικό σου.
0: Δόξα τω Θεώ που έφυγε από το νοσοκομείο.
1: Ναι, έφυγε χτες το απόγευμα.
0: Καλύτερη ανάρρωση θα είναι στο σπίτι παρά στο νοσοκομείο.
1: Θα ακούει αυτή, θα ακούει.
0: Περαστικά, κυρία Βαγγελία.
1: Βαγγελιό μου, καλημέρα, θα μιλήσω με πιο ύστερα. Ήθελα, Γιώργο, να μου είναι πουλί να με έχεις στο κλουβί σου. Φτάνει να είμαστε μαζί κι ας ζω στη φυλακή σου. Θα σου κλουθώ, λέει, κι ας μη μπορώ ποτέ μου να σ' αγγίξω. Κι άθα είμαι που πατώ στο ζάλο σου ξοπίσω. Να σου πω μια και να κλείσω τι ώρα. Τέλειωσε.
0: Τελείωσε, είδες, πέρασε η ώρα.
1: Αγάπαμε, λέει Γιώργο, μα δεν έχω αμφιβολία. Αγάπαμε κι ας μ' αγαπάς. Σα φίλο, δεν με νοιάζει. Φτάνει που συναστήματα γεννάει η καρδιά και βγάζει. Για σένα με την αγάπη.
0: Σε ευχαριστώ, κυρία Εύα. Και είμαι, σένα και λέει, την κυρία Αντωνία.
1: Ακούει τώρα αυτή. Στιγμές, λέει, που ζήσαμε μαζί θα βάλω σε μια ζάλα. Να μην ανοίγω άμα λιγό, να παίρνω στάλα στάλα. Είναι της Μαρίας Αντρουλάκη.
0: Καλή της ώρα και
1: καλή συνέχεια, Γιώργο Λεκάτσι. Σε όλους ένα μεγάλο μεγάλο καλημέρα, μια μεγάλη καλημέρα.
0: Και την Παρασκευή με καλό, κυρία Εύα, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ επίσης, γεια σας.

μάνα φωνάζω δεν πονώ. Μάνα κι όντε σκοντάψω, και πάλι μάνα μου θα πω, όντε να αναστενάξω. Πάμε ένα υπέροχο έντεχνο τραγούδι, Χρήσαντος Μακράκης, λίγο πριν το τέλος, σαν το πουλί στο χώμα.

Χρήσανθος. Για τη Ρούλα Γανάμπουλη που στέλνει χρόνια πολλά στην Νίκη για τα γενέθλιά της, μόνο υγεία και χαρές στη στράτα της. Καλημέρα Αντώνη Μαυρογιαννάκη, καλημέρα στη Βεράντα στο κλίμα. Καλημέρα φίλε, καλή εκπομπή και καλό υπόλοιπο. Βάλε Σπινθάκι. Θα κλείσουμε με Σπινθάκι.

0: έτσι, έτσι, μα τελικά δεν σταματάει ο χρόνος και κάποιες φορές μας φαίνεται ότι περνάει πολύ πιο γρήγορα από τη συνήθως, όπως σήμερα. Πέρασαν οι 2 ώρες, 11 με 1, ζωντανά στον αέρα, τελειώσαμε και σήμερα και φεύγουμε. Γιάννης Πινθάκη. Μια στο σπίτι, μια και στο σπίτι του συντέχνου του Γιώργη του Ραπτάκη έχουν γιορτή σήμερα, μια και γιορτάζει η σύζυγος.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κρήτη FM. Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
7: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
7: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Aprilia, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
8: Θιβόν 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
7: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
8: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
7: Σίτες.
9: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
10: In Alumin.
11: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
12: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγιή. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός.

0: από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
1: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
2: Παραδοσιακά, κρητικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού, στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
4: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
5: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
4: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
5: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
4: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, παχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο τον Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
5: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
9: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται?
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι, τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
9: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
9: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνοια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνοιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κρητικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
12: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
13: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
14: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο και εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
15: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροϊδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
7: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
8: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
9: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
8: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
9: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
8: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
9: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαλιάς.

0: όλα με άρωμα ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κριτικά προϊόντα αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104 από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
1: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
2: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
3: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
4: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
4: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
3: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
4: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
3: Element System, τύπου Dexion και Spider.
4: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
3: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
4: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου In Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
7: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
9: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Rocky FM.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή.
7: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
8: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
9: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
8: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
9: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
8: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
9: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Ταλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
8: Element System, τύπου Dexion και Spider.
9: Tendostore, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
8: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
9: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
10: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
11: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου.
0: Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
13: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
12: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
13: Αυθεντική τσικουδιά.
12: Παρθένο ελαιόλαδο.
13: Μέλι.
12: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
13: Τα πάντα παραγωγής μας.
12: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
13: Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
12: Κεντρικό κατάστημα Κύσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
13: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
12: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
13: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
14: Μανώλης Αλεξάκης.
15: Είναι όμορφη. Είναι όμορφη και είμαι άσχημος.
14: Μαζί με Γιάννη Κακλή. Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό. Με αυθεντικές κριτικές γεύσεις στο πιλάφι του Μπαντούρη, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Αλεξάκης Κακλής στον Ομαλό.
16: Πλάσμα τη φαντασία μου.
14: Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
17: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
3: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
5: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κρητικού, τα βρίσκεις στις κρητικές διαδρομές. Κρητικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κρητικές διαδρομές. Το κλικ στην κρητική παράδοση. Μπες τώρα στο κρητικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
4: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου In Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
7: Σίτες.
0: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 66-66-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε.

0: έκθεση της Τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
1: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
2: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
3: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροϊδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
4: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους, να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Είναι 3:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Εδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
5: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
6: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
9: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
11: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
10: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
11: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
10: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
11: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
10: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
11: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
10: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
11: Τηλέφωνο 210-211-1315.
10: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
11: Honda Caracostas.
10: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
11: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
11: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
11: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
11: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
11: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
12: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
13: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
14: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
15: Κομμάτι της παράδοσης.

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
7: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
8: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
11: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
12: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
12: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
12: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Element System, τύπου Dexion και Spider.
12: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
12: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
13: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
14: Αν η Κρήτη είχε γεύση θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κριτικής γης. Αυθεντικά κριτικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά. Κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλυτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κριτικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
15: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγιή. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση.

0: Αυθεντική τσεκουδιά.
1: Παρθένο ελαιόλαδο.
0: Μέλι.
1: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
0: Τα πάντα παραγωγής μας.
1: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
0: Παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
1: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
0: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλή Πολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
1: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
0: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
2: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί, πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
4: Σύμβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
5: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
4: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
5: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
4: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
2: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
0: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
2: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
10: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
9: Στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
10: Όλα τσι Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
11: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
12: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
13: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
14: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
13: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
14: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
13: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
14: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
13: Tony Strom.
14: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
13: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
14: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
15: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
16: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
17: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: πήγα στην Αφήνο, ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουνε στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
9: Είναι αλουμίν.
10: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
11: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
12: Μανώλης Αλεξάκης.
13: Είναι όμορφη. Είναι όμορφη και με άσχημος μικρή.
12: Μαζί με Γιάννη Κακλή. Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό. Με αυθεντικές κριτικές γεύσεις στο πιλάφι του Μπαντούρη, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Αλεξάκης Κακλής στον Ομαλό.
14: Πλάσμα τη φαντασίας μου.
12: Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
15: Πάει καιρός, πάει.
16: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά

0: 2-55-057-057. Πρότυπο φυτώριο, Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Παναγιώτη, καλώς όρισες.
3: Καλώς σας βρήκαμε, κύριε Γιώργο. Καλές εκπομπές.
2: Να σε καλά. Να πω, κυρίες και κύριοι, ότι ο Παναγιώτης, για τον Παναγιώτη ρίζουν δύο τόποι. Και οι Απόστολοι της Παιδιάδας, αλλά και το Καστέλι. Από το ένα είναι ο πατέρας του και από το άλλο η μητέρα του. Καλώς ορίσατε, λοιπόν. Δεν ξέρω αν κάνετε καλό ταξίδι να έρθετε.
4: Πολύ όμορφο.
2: Βρέχει.
4: Ναι.
2: Πώς το λέει ένα τραγουδάκι μικρός? Σιγανοψυχάλιζε ο θιός και ο νιός εγλυκοτραγούδα. Είναι παλιό.
4: Λοιπόν,
2: Γιώργη, να πω για τους ακροατές μας ότι έχω βάλει μια μαντινάδα να πατήσουν απάνω. Και αυτή η μαντινάδα, κυρίες και κύριοι, δεν έχει ρήμα. Παρακάλεσα και έγραψα στον τοίχο μου στο Facebook, καλά λέω, στο Facebook, έγραψα να μην βάλετε ρήμα. Πάρα πολλοί δεν με ακούσατε και βάλατε ρήμα, δεν θα διαβάσω τις μαντινάδες σας. Έβαλα όμως μια μαντινάδα να πατήσετε απάνω να δείτε το πνεύμα. Στιγμή μου, ώρα, μέρα μου, νύχτα μου και αυγή μου, βδομάδα, μήνε, χρόνο μου, σκέψη μοναδική μου. Δεν έχει ρήμα. Και ήρθανε 137 μηνύματα. Οι μαντινάδες ξεπερνάνε τις 200, γιατί πολλοί γράφετε και δύο και τρεις μαντινάδες. Θα τις διαβάσω ανάμεσα στα μουσικά κομμάτια που θα παίξουν τα παιδιά. Θα διαβάσω τις μαντινάδες σας σιγά σιγά. Με τον Γιώργο θα κάνουμε συζήτηση, θα πούμε πολλά πράγματα. Να πω ότι τα παιδιά θα μας πούνε σε λίγο πώς ξεκινήσανε, πώς φτάσανε σε αυτό το σημείο και πώς έρχονται να σας αντιμετωπίσουν, πώς έρχονται μπροστά σας να αναμετρηθούν. Και επίσης να πω ότι ξέχασα τι ήθελα να πω, Γιώργη.
4: Εγώ το παθαίνω.
2: Εσύ δεν το παθαίνεις, γιατί είσαι μικρός ακόμα.
4: Ναι, καλά.
2: Αλλά να ευχαριστήσω όμως ένα δάσκαλο, λέγεται Δημήτρης Κουνενάκης. Ακούς, Γιώργο?
4: Ναι.
2: Μου στέλνει μια μαντινάδα. Γέλιο μου, πόνε, δάκρυ μου, λύπη μου και χαρά μου, έρωτα, φως, αγάπη μου, κρυφή παρηγοριά μου. Αυτή τη μαντινάδα μου στέλνει. Δάσκαλε, υπέροχη μαντινάδα σου, αλλά μου στέλνει και άλλη μια. Και μου λέει, σου στέλνω μια με μόνο ρήματα.
4: Ο δάσκαλος από τη Μάρθα.
2: Από τη Μάρθα
4: είναι. Ναι. Από τη Μάρθα,
2: και μου στέλνει τη μαντινάδα. Πονώ, γελώ, αισθάνομαι, λυπούμαι και φωνάζω. Μιλώ, ακούω, αγαπώ, φιλώ και αγκαλιάζω. Λοιπόν, ό,τι θα παίξεις, να ξεκινήσω με Γιώργη, Γιάννη, με σένα.
4: Ναι, δεν έχω
2: να ξεκινήσω με σένα. Ό,τι θα παίξεις, θέλω να το αφιερώσω στη γυναίκα του Γιώργη. Και σε όσες.
4: Και γιορτάζει. Ξανθίπη και πολυξένη.
2: Και σε όσες γιορτάζουν σήμερα. Όχι ξανθίπη, πρώτα πολυξένη.
4: Ναι, πρώτα πολυξένη.
2: Από γυναίκα σου. Πολυξένη και ξανθίπη. Πάμε.

0: άψογα. Και εγώ το ίδιο λέω.
1: Πρέπει να είναι ευχαριστημένοι οι πολλοί ξένοι.
0: Ναι, λόγω τιμή.
1: Να και μια... και διάλεξε και ωραία μαδινάδα. Με τα γεια σε μια.
0: Λοιπόν, από μια...
1: μισό λεπτό. Μισό λεπτό γιατί. Α, να. Εδώ μου βάλει τι φωνέ παλιό τσάπαρη. Όλο το ξεχνώ, ρε παιδί.
0: Ήταν.
1: Ξέρετε, μου λέει, κλείνε τη φωνή.
0: Α, το ναι.
1: Λοιπόν, έρχονται μηνύματα. Κώστας Σκανδάλης. Την καλησπέρα μου σε όλους, κύριε Γιώργο, και στον καλό μου φίλο τον Γιώργο το Ραπτάκη. Καλή εκπομπή. Φιλιά στους καλλιτέχνες όλους.
2: Καλά,
1: λοιπόν, Κώστα, όλος ο κόσμος μιλάει για την εκπομπή που κάναμε και αναφέρεται σε σένα. Να είσαι καλά. Ηλίας Φανουράκης Κουρσάρος, καλησπέρα στους άρχοντες γεωργικές και σε όλους τους καλεσμένους, καλεσμένους στους άρχοντες, τους γεώργητες.
0: Α, ναι.
1: Ναι, και σε όλους τους καλεσμένους σου και στους ακροατές σου, λέει ο Ηλίας ο Φανουράκης. Η Κατερίνα Ιραπτάκη, καλησπέρα σας, καλή εκπομπή. Ο ήχος σας είναι πολύ χαμηλά, δεν ακούγεστε καλά. Ο Μανώλης Ολιαπάκης, την καλησπέρα μου και την αγάπη μου, αγαπητέ Γιώργο, και σε όλη την εκλεκτή παρέα σας απόψε, ιδιαίτερα στο φίλο τον εκλεκτό τον Γιώργο το Ραπτάκη, χρόνια πολλά και στην Πολυξένη, καλή εκπομπή και καλή ακρόση σε όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες. Αντώνης Κουκλινός, την καλησπέρα μου στην όμορφη παρέα σας, ομορφόπεδα, και, και θωρούμε και γρικούμε την εκπομπή με το φίλο και αδερφό Γιώργη Ραπτάκη καλεσμένο και με τους νέους καλλιτέχνες. Η επικεφαλίδα της εκπομπής γράφει Καφενείο εν Ιελλάς, να την αλλάξει ο υπεύθυνος. Ηλίας Φανουράκης Κουρσάρος, Χρυσούλα Κουτσάκη, παρακολουθούν η Βούλα η Αραπλή. Γεια σου ρε Βούλα. Κάθε φορά μας παρακολουθείς και εσύ και η Χρυσούλα. Και η Βούλα η Αραπλή μου στέλνει και ένα μήνυμα. Καλησπέρα σε όλους σας από το Ρέθυμνο. Γεια σας Γιώργηδες. Ενώ η Κατερίνα η Ραπτάκη, μπράβο, μπράβο σας, ευχαριστούμε για την τιμή κύριε Βιτόρο. Και φτιάχτηκε ο ήχος και ακούγεστε πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, η Κατερίνα η Ραπτάκη βέβαια είναι η μάνα του Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Μαμά.
0: Να διευκρινίσω ότι...
1: Μισό.
0: Ναι.
1: Ναι. Δε μου το βγάζει Μάνο του Γιώργου του Βογιατζάκη. Δεν μου το βγάζει. Πιθανότατα μου το βγάλει μετά από λίγο, το διαβάσω. Τι ήθελα να πω.
0: Εμένα
1: ναι,
0: το βγάλε.
1: Κάτι. Ναι.
0: Καλό απόγευμα Γιώργη, σε εσένα και στους καλεσμένους σου. Και στον Γιώργο το Ραπτάκη ιδιαίτερα. Γιώργος Βογιατζάκης.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν.
0: Κάνε συντρέμω στην εκπομπή. Καλά το κάνω.
1: Μια και λε τώρα, τι θες, κάτι θες να πεις.
0: Μια μπαντινάδα που νωρίς ακόμη.
1: Ναι.
0: Μου την είπε ο Γιάννης του Διαλυνά ο προδές. Έτυχε ο Γιάννης του Διαλυνά από τη Γιάννη. Τη σκέψη αδιάβατος γκρεμός. Βάτη, κλαδιά και αγκάθια.
1: Η σκέψη αδιάβατος γκρεμός.
0: Βάτη, κλαδιά και αγκάθια. Και αυτή περνά ξυπόλυτη και με κλειστά τα μάτια. Δεν κατέχω ποιανού είναι.
1: Ναι, αν ξέρει κάποιος,
0: αν ξέρει κάποιος
1: να μας πει.
0: Είναι αμαρτία αυτή η μαντινάδα, μην έχει το
1: αλλά μιας και λέμε μαντινάδες, άκου τώρα μια να γαβρώσω και τις καλλιτέχνες εδώ και τον κόσμο. Είναι του Ραπτάκη. Μπορεί μην την ξέρετε. Βάνεις δικό μου όνειρο, είπε στην Πολυξένη μια φορά ή δεν ξέρω αν την είπε.
0: Όχι, αλλού το αντιχνά.
1: Βάνεις δικό μου όνειρο στην αγκαλιά την ξένη. Και αντί να πω πονώ, γελώ που ζεις ευτυχισμένη.
0: Αυτή ήταν από
1: είναι από τις ωραιότερες μαντινάδες.
0: Έτσι είναι η μαντινάδα, ήταν πριν πάρω την Πολυξένη.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτή ήταν. Μέσα στη δεκαετία του, τέλη δεκαετία του 80, αρχές του 90.
1: Θύμησέ μου τη μαντινάδα που τη λες, άκουμε ίντα σαγάπη.
0: Α, ναι. Μου λέει η Πολυξένη μια φορά. Μπορεί να λες πώς βγάζεις μαντινάδα. Έτσι το λέω. Και εγώ θέλω να βγάλεις μια που να με αφορά, να με ξανίζεις.
1: Ναι.
0: Και να λες, να τη λες σε μένα. Εμένα μου αρέσει να παίζω με τις λέξεις. Και τη λέω, είσαι ουρανός, θάλασσα, γη, σκοτίδι, φως, αέρας, αγάπη, πόνος, όνειρο, τέλος και αρχή της ημέρας. Κι άκουμε είτε σ' αγαπώ, με την ψυχή, τη σκέψη, με την καρδιά και το όνειρο που το έχεις ζωντανέψει. Να προθέσω μια ιστορία που είχαμε και πάει στα πορηματοφορώ μου στο χώρο, δηλαδή τη δουλειά μου. Και και είχαμε τελειώσει το δωμαδιανό, πηγαίναμε για το Αφρατή. Εμένα μου κατέβηκε την ώρα που φόρτωνα.
1: Ναι.
0: Μπαίνω μέσα, πιάνω το τηλέφωνο. Λέω, μωρά, δεν πάρω την πολυξένη τηλέφωνο. Τάχε βράδυ, άρα ότι είσαι εξαπλώσει κακομίρι, ήταν ζαλισμένη. Και έτσι λέω, με το που του γόνει, έλα, ήταν. Λέω, ελπίζω να χαμογελά. Στο νου σου δεν με βάνει. Κι όχι για, να κλε για τι στιγμέ που μακριά μου χάνει. Και μου κάνει καλή είναι, άσε με εδώ.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε σένα. Να πω ότι είσαι, είπαμε, ο Δημήτρης ο Σκορδαλός. Πού θα πάμε?
2: Να παίξουμε λίγο Σκορδαλό.
1: Σκορδαλό, ελληνικός ο Σκορδαλός, σκορδαλικός είσαι. Εσύ μου φαίνεσαι, έχεις ο μπουντακικός ή όχι?
3: Μπουντακής, ποιο να πιάσει, ποιο να αφήσεις. Απλά μου αρέσει, είναι πάρα πολύ.
1: Πόσο χρονό είσαι?
3: 41.
1: Πάντως παίζεις γύρα του Γαβρόνη.
3: Μπράβο, πολύ ωραία.
1: Κάνεις γλέντια, πας?
3: Δεν ασχολούμαι πραγματικά. Ναι, το κάνω πιο πολύ αστεχνικά.
1: Για πάρτι σου?
3: Για πάρτι μου, έχω παραστάσεις. Ναι. Απλά έχω επιλέξει να πηγαίνω συγκεκριμένα και που ξέρω ότι θα περάσω και εγώ καλά και αυτό που θα παίξω, ναι, να ακουστεί όμορφα από
1: κάτω. Σε ποια ηλικία, Γιάννη, μπήκε στα χέρια σου η λίρα?
3: Λοιπόν, ξεκίνησα από μικρός, 6-7, και ο πατέρας μου έπαιζε.
1: Α, έπαιζε ο πατέρας.
3: Και έχω και από τις δύο μπάντες, ναι, και από, ναι, τη μητέρα στη μεριά και από του πατέρα μουσικά, ναι, ακούσματα, ναι, και τέτοιο. Μια παρέα με τον Γιώργη Τουραπτάκη, γιατί ο Γιώργης Τουραπτάκης είναι για μένα ένα μεγάλο κεφάλαιο στη μου ζωή. Έτυχε μια καθαρά.
1: Στη ζωή σου?
3: Ναι, ναι. Καθαρά Δευτέρα, δεν θυμάμαι. Πρωτομαγιά, δεν θυμάμαι. Ήταν
1: καθαρά
3: το μακρινό 92-93, κάπου εκεί. Και σμίξανε με τους δικούς μου. Ενώσαν τόσο πολύ, κουμπόσανε σαν, ναι, άνθρωποι. Ναι. Λοιπόν, από τότε διατηρούμε άψογες σχέσεις και μου έδωσε τη λίρα του. Και πρωτέμαθα με τη λίρα του Γιώργου, ξεκίνησα σιγά σιγά. Και αυτό το πιστώνω. Δηλαδή πάντα έχω το Γιώργη, όταν ξεκινάω πια τη λίρα, έχω το Γιώργη στο μυαλό μου.
1: Μπράβο, ρε, μπράβο. Έτσι. Πολύ χαίρομαι. Εσύ πώς ξεκίνησες?
2: Εγώ ξεκίνησα την πρώτη δημοτικού. Άρχισα εκεί λίγο.
1: Έπαιζε κανένας από τους δικούς σου?
2: Ο πατέρας μου έπαιζε μπουζούκι.
1: Α, έπαιζε.
2: Μπουζούκι, όχι, ναι, λίρα, όμως παίζει όλα τα έγχορδα.
1: Ναι.
2: Και άρχισα κι εγώ λίρα στην πρώτη δημοτικού, αλλά τη σταμάτησα γιατί εκεί σε αυτή τη στιγμή τη βαρέθηκα. Μετά την ξεκίνησα στην πρώτη γυμνασίου και από τότε.
1: Είσαστε δεμένοι. Κολλητοί. Λοιπόν, άλλος δεν σε βοήθησε κάποιος?
2: Έκανα μαθήματα.
1: Α, έκανες.
2: Ναι.
1: Θες να μου πεις το δάσκαλο?
2: Ο τελευταίος που έκανα ήταν ο Νίκος ο Μανιδάκης.
1: Ο Νίκος από τον Βαζαρό.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Καλός ο Νίκος.
2: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ό,τι θα παίξω το χαρίσουμε. Εντάξει, πάμε. Και βέβαια στις οικογένειες ολονών σας το χαρίσουμε.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δε χορτάσομαι θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσιχνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
10: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
9: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
10: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
9: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
10: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
9: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
10: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
9: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
10: Τηλέφωνο 210-211-1315.
9: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
10: Honda Caracostas.
9: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
11: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη.
12: γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
13: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
14: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
15: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κρητικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
16: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.

0: αυτή τη μαδινάδα την έχω ακούσει από το στόμα του Νίκου του Κόμη. Για χάρη σου. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται την Παρασκευή που έρχεται το βράδυ. Γιώργο, γίνεται μια ωραία εκδήλωση στο Λιχνοστάτη, κυρίες και κύριοι. Λιχνοστάτης είναι ένα μουσείο στη Χερσόνησο κοντά. Το έχει κάνει ο καθηγητής της ιατρικής, ο αξέχαστος ο Γιώργης ο Μαρκάκης. Ευτυχώς τώρα το συνεχίζει ο γιος του, ο Γιάννης. Και ο Γιάννης οργάνωσε αυτή τη βραδιά γιατί εντάσσεται στην προσπάθεια που κάνει ο Λιχνοστάτης να μπει η Μαντινάδα, Γιώργο, στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Το Μουσείο Παραδοσιακής Ζωής Κρήτης, ο Λιχνοστάτης, είναι ο μόνος φορέας στο νησί μας που έχει επιτύχει την εγγραφή δύο στοιχείων παγκρίτιας εμβέλειας. Τα άγρια βρόσιμα χόρτα της Κρήτης και την Κρητική Μαντινάδα. Και η Εσπερίδα, αυτή που θα γίνει την Παρασκευή 6.30 ώρα το απόγευμα, εντάσσεται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς που φέτος έχουν ως κεντρικό θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός. Η βραδιά έχει σπονδυλική δομή, θα γίνει μια δράση με τίτλο «Μαντινάδα, μεθοδολογικά εργαλεία και κοινότητα». Συντονίστρια είναι Μαρία Ιφραγιαδάκη, η φιλόλογος, και παίρνουν μέρος η Βίλη Φωτοπούλου, που είναι διευθύντρια νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, η Μέρη Μπαριτάκη που είναι φιλόλογος, ο Γιάννης ο Ματθεουδάκης, ο συγγραφέας. Μ' ακούτε συχνά, κυρίες και κύριοι, να λέω για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά με ένα βιβλίο για τη Μαντινάδα, και ο Κωστής ο Λαγουδιανάκης, ο δάσκαλος και συγγραφέας. Θα προβληθεί και ένα ντοκιμαντέρ. Η δεύτερη δράση που θα γίνει το ίδιο βράδυ είναι με τον τίτλο «Μαντινάδα είναι κάθε γένους». Συντονιστής θα είμαι εγώ και συμμετέχουν η Κατερίνα Ιαεράκη, η δασκάλα η Ελένη Πλαγιωτάκη Σατζάκη, ο Χαρίδημος ο Σιγανός, η Άννα η Σκανδαλάκη, ο Αριστίδης ο Χερέτης και ο Γιάννης ο Τρευλάκης. Ενώ θα είναι κοντά μας και η μουσική, ο Στέφανος και ο Βασίλης Χερέτης. Μιας και λέω τα ονόματα, Γιώργο, να πω ότι εγώ σαν Βιτόρος δεν έχω καμία σχέση με το ποιοι κληθήκανε στην εκδήλωση. Τα κανονίζει όλα ο Λιχνοστάτης και εμένα με πήρε τηλέφωνο ο Γιάννης ο Μαρκάκης. Και δεν σας λέω ψέματα για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις, ναι, να πει ο άλλος
1: για δεν υπήρχε μία,
0: δεν με φώναξες και τα λοιπά. Σαν Βιτόρος δεν έχω καμία σχέση. Η τρίτη δράση είναι εργαστήριο Μαντινάδας, η νεολαία δημιουργή. Συμμετέχουν η Χρυσούλα η Αστυρακάκη, η Μέρη Μπαριτάκη, η Ελένη Ξενάκη και η Μυρτώ η Μαρκάκη. Και τέταρτη δράση είναι, δεν ξέρω αν το πρόλαβες ή αν το πρόλαβε ο Γιάννης ή άλλοι είναι νέοι και αποκλείεται, η Ζαχαρωτή Μαντινάδα.
1: Ναι, ούτε δημού.
0: Το θυμάσαι. Ναι.
1: Ξετήσαμε το
0: Ζαχαρωτή. Πρόλαβες.
2: Στον κλείδωνα αναφέρω.
0: Όχι. Αγοράζαμε. Καροτσάκια πουλούσαν Ζαχαρωτές Μαντινάδα.
2: Όχι, το δεν το
1: βλέπω. Ήταν καραμέλα,
0: ήταν καραμέλα και μέσα είχε ένα χαρτάκι. Και το ξετήθηκε και είχε τη Μαντινάδα.
1: Δεν ήταν πάλι καραμέλα, μόνο τα σχέτη ζάχαρη.
0: Ναι. Και ήταν ωραία.
1: Μαν ήταν, λέει. Η καλύτερη μου λογική
0: ήταν. Ήταν πολύ έξυπνη ιδέα για να διαδοθεί η Μαντινάδα.
1: Όποιος το χαρτάκι που ήταν τυλιγμένο, ναι, είσαι με μια Μαντινάδα γραμμένη.
0: Λοιπόν, μου έδωσε μια μέρα ο Καζανάκης τις μήτρες.
1: Μα λόγω τι
0: μήτρες. Ναι, και τις έχω στο σπίτι, τις κρατώ σαν τα μάτια μου, τις πλάω. Τις μήτρες που φτιάχνανε τη,
1: την καραμέλα.
0: Όχι, που τυπώνανε τη Μαντινάδα. Έτσι. Λοιπόν, η ευχαριστή η Φανουράκη Κουκουμπάκη, φιλενάδο σου, λέει για σένα. Μπράβο στα παιδιά, χαιρετώ όλους. Ιδιαίτερα στα αδέρφη μου το Ραπτάκι, με την εκτίμησή μου.
1: Έχει.
0: Τι ωραία.
1: Πριν από λίγο είστε διαβάσει, είχαμε μια Μαντινάδα με μπερδεμένε λέξει που είσαι. Το χάρισμα ποιο ήταν, πού είχε η χαριστή.
0: Το έχει χαριστεί.
1: Η χαριστή πρέπει να κάνει τη τη λέξη.
0: Λοιπόν, τη Βασάλου, το διάβασα, ευχαριστή. Μας βλέπει με ο Μιχάλης ο Καψιμάλης. Μας βλέπεις από τον Ψιλωρίτη τώρα. Ανεβαίνει τον Ψιλωρίτη και παρακολουθεί με το τηλέφωνο την εκπομπή. Να σε καλά, ρε Μιχαλιό. Πες μου αν βρέχει εκεί απάνω. Παρακολουθεί και η Ελένη Κολιακουδάκη. Να, Μανώλη Τσάπαρη, Μου ήρθε το μήνυμα του Γιώργου του Βογιατζάκη. Γιώργη, τη δεύτερη μαντινάδα που θα διαβάσεις την έλεγε στο χωριό του πατέρα μου, στη Μαργαρίτας, ένας που τον ελένε Μίνο. Και την έγραψα γιατί. Γιατί έχει την αξία της. Πέρα από το θέμα που είχες βάλει. Πέρα από το θέμα που είχες βάλει. Έλεγαν ετροζάθηκε ο Μίνος. Να σε παρακαλώ, είδες πόσο ωραίο είναι όλο αυτό και ανακοινείται. Περιμένω πώς και πώς λέει Κολιακουδάκη τη σημερινή εκπομπή και αυτό. Γιατί οι σημερινοί καλεσμένοι σας είναι συνδημότες μου.
1: Ναι, η Ελένη είναι από τη Μάρθα.
2: Τη Μάρθα είναι
0: Κολιακουδάκη. Από
1: ναι, για πλέον πρώην επαρχία παιδιάδας.
0: Μια μαντινάδα που θέλω να τους αφιερώσω. Με του νερού τη δύναμη σε έχει πρικίσει η φύση. Που είναι ικανό ξερότοπο να τον επρασινίσει. Γεια σου.
1: Αυτή η Ελένη δεν μεγάλη φαντασία, τεράτο πνεύμα.
0: Και η Χαρούλα Τζιγκουνάκη Πετρογλάκη μας παρακολουθεί. Λοιπόν,
1: θα μου επιτρέψετε μια...
0: να πω κάτι άλλο για να κλείσω με αυτά, γιατί τα έχω στο μυαλό μου και μπορεί να τα ξεχάσω. Επρόκειτο απόψε, κυρίες και κύριοι, να γίνει μια συναυλία από την ομάδα των καλλιτεχνών που έχουν φτιάξει στον Άγιο Βασίλειο τη λαγκάδα αυτή που έχει όλα τα μεγάλα ονόματα της κριτικής μουσικής. Η σκάφη του Άγιου Βασίλη, έλεγε ο Μακαρίτης ο Παπυράκης, από εκεί ξεκίνησε σχεδόν η μουσική, έτσι έλεγε. Λοιπόν, επρόκειτο απόψε να γίνει στο Κυπωθέατρο. Αναβλήθηκε, κυρίες και κύριοι, όποιοι έχετε, ήσασταν έτοιμοι να πάτε, μην πάτε, γιατί αναβλήθηκε λόγω του καιρού. Φοβηθήκανε για τα μηχανήματα και τα λοιπά. Ο Μανώλης από τις Δαφνές. Πάμε να τον ακούσουμε. Κάτι θέλει να προσθέσει ο Μανώλης από τις Δαφνές. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα Γιώργη.
0: Έλα. Γεια σου Μανώλη, καλά. Έλα.
3: Λοιπόν, δεν θα πω πράγμα για την παρέα σου και για το Ρακτάκι. Δεν είμαι εγώ άξιος να μιλήσω για τον Γιώργη. Απλά τρελαίνομαι να τον εθαυμάζω. Λοιπόν, ήθελα να σου δώσω μια πληροφορία.
0: Λέγε.
3: Το κέντρο του Ηρακλείου υπάρχει εστιατόριο, δεν λέω όνομα, το οποίο μόλις φάσουν σερβίρει ζαχαρωτές μαντινάδες.
0: Τώρα! Τώρα!
3: Τώρα!
0: Μπράβο, ρε. Μπράβο, ρε. Να πούμε το όνομα. Μανώλη, να πούμε. Αν έχεις το όνομα, να το πούμε. Δεν είναι κακό.
3: Είναι Γιώργη το Πεσκέσι.
0: Το Πεσκέσι. Έχουνε, ναι. Σερβίρουνε με το που μπαίνεις μέσα σου δίνουνε τη μαντινάδα. Μα το λέω για εσάς.
2: Όχι, εγώ πιο μικρό το γιάνι και το πρόλαβα αυτός. Το πρόλαβα εγώ.
0: Μα δεν έχετε ιδέα πόση λαχτάρα πηγαίνουμε στα πανηγύρια μόνο και μόνο να πάρουμε καραμέλες. Και σου δίνανε και παραγγείλια.
3: Καλή συνέχεια Γιώργη, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, γεια σου Μανώλη. Μανώλη, άκουσε μια μαντινάδα του Ραπτάκη να σε κουζουλάνω. Τη μέρα που πήγε ο γιος του, εσύ δεν το θυμάσαι.
1: Μπορεί, έπαιζε να το είδα.
0: Η περηφάνεια σήμερα νιώθω να εξεσυλίζει που δέα διαβιβαστεί το γιο μου αντικρίζει.
1: Ναι, ήταν τελείως δόκιμο. Είχε 11, έτσι θυμούμαι καθόλου.
0: Είδες που τσιγράφω όμως εγώ και τσίχω στο αρχείο μου. Μου την έστειλε, την έγραψα κατευθείαν. Είμαι ευτυχής σαν άνθρωπος, λέει σε μια άλλη. Φτώχεια δεν έχω νιώσει. Γιατί? Γιατί έχω φίλους που ποτέ δεν με έχουν προδώσει.
1: Έτσι. Ναι. Ας σας πω μια κουβέντα μόνο για τούτα τη βραδιά, για τα κοπέλια. Πώς έγινε, δηλαδή η ιστορία απόψε.
0: Ναι.
1: Στη Βιάνο είναι το Βλαχάκιο Πνευματικό Κέντρο. Που για μένα προσφέρει πραγματικά πολιτισμό. Το προηγούμενο μήνα ήταν Γιάννη Πότε και...
2: Νομίζω τον Αύγουστο ήταν, ναι.
0: Αυτό το είχε κάνει ο Πετράκης.
1: Όχι, αυτό είναι το Βλαχάκι. Ο Πετράκης είχε κάνει την Πινακοδίκη στον Κερατόκαμπο.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Ο Σάββας ο Πετράκης την Πινακοδίκη.
0: Είναι περιοχή σου ο Κερατόκαμπος.
1: Ναι, πάνω για. Βιάνος. Ο Γιαλός, ας πούμε, της Βιάνου. Ίδια κοινότητα στην ουσία. Τέλος πάντων, έκανα μια βραδιά μια εκδήλωση με όλους τους νέους καλλιτέχνες τη Βιάνου, του Δήμου Βιάνου. Λείπανε κάποιοι. Λείπανε, παράδειγμα, η αδερφή Δαμουλάκη, οι οποίοι συμμετείχαν στην παράσταση. Είναι το κομμάτι που δίδει τη μουσική στην παράσταση για τον Νίκο Τζουλούρη.
0: Ναι, ναι.
1: Τη θεατρική παράσταση που είναι τώρα.
0: Από, ναι.
1: Ναι, είναι ο Μαθιός και δύο αδέρφια. Ο Μαθιός και ο Ραφαήλ. Ήλπε.
4: Μανώση Γιαμαλάκη.
1: Ναι, ήλπε ο Μανώση Γιαμαλάκη.
4: Να κάνει τη γενιά του Τσαριφοράδα.
1: Ναι, λείπανε πολύ.
4: Λείπανε πολύ.
1: Αλλά ήταν μια βραδιά πραγματικά λοιπόν, μαγεία.
0: Μια και λες αυτό το πράγμα. Πρέπει να τους οργανώσετε, Γιώργο, το λέω και στα παιδιά, και να φτιαχτεί μια ομάδα που θα είναι η καλλιτέχνος της Γιάννου. Ό,τι έχει κάνει δηλαδή από κόρονας, ό,τι κάνει τώρα ο Αϊβασίλης.
1: Ναι. Στη Γιάννου δυστυχώς ακόμη λύγει.
0: Λύγει.
1: Και οι περισσότεροι δεν είναι στη Γιάννου. Δεν μένουν στη Γιάννου.
0: Ναι, ναι. Ναι, θέλει δουλειά τώρα.
1: Θέλει πολύ δουλειά.
0: Κάποιος θα αναλάβει έτσι, αυτή την προσπάθεια του Άι Βασίλη την έχει αναλάβει και ο Λεράρης, ο Παπαδάκης, ο Αλέξανδρος, αλλά κυρίως την έχει αναλάβει ο πρόεδρος που είναι ο Στέλιος ο Σταματογιαννάκης. Πολύ σημαντική προσπάθεια και νομίζω ότι σιγά σιγά θα γεμίσει η Κρήτη τέτοια πράγματα.
1: Μακάρι.
0: Στις επαρχίες δηλαδή, στους δήμους, που να έχει ο καθένας την ομάδα του, ρε παιδί μου, να γίνεται ένας συναγωνισμός.
1: Το έχουμε ανάγκη.
0: Ναι, το
1: στην
0: έχουμε
1: εποχή που ζούμε, έχουμε ανάγκη από τέτοιες.
0: Μου έλεγε κυρίες και κύριοι ο Στέλιος ο Σταματογιαννάκης ότι προχτές το βράδυ κρεμότανε στη φορτέτσα του Ρεθύμνου. Νομίζω ότι Δευτέρα το βράδυ, σήμερα έχουμε Τετάρτη.
1: Ναι,
0: τη Δευτέρα έγινε στη φορτέτσα. Κρεμότανε στα Μπεντένια ο κόσμος. Δεν είχαν πού να βάλουν τον κόσμο. Που ήταν μια μέρα δύσκολη, που είναι μια ημερομηνία δύσκολη, διότι έχουν φύγει τώρα, Γιώργο.
1: Το καλοκαίρι τελείωσε.
0: Οι Αθηναίοι και όλοι οι Κρήτες που είχαν κατέβει από την Αθήνα, που είναι άλλη μια Κρήτη στην Αθήνα, φύγανε. Και όμως δεν είχαν που να βάλουν τον κόσμο. Το ίδιο πιστεύω ότι θα γινόταν και στο Ηράκλειο απόψε, αλλά δυστυχώς τους θα χάλασε ο καιρός. Θα ενημερώσουμε όμως πότε θα γίνει αυτό. Πού θα πάμε,
4: ο Θημίτσης.
5: Ναι. Λίγο μουντάκι, αυτό αναφέρατε εκεί.
0: Πάμε, μουντάκι.

0: πολύ ωραία. Πάμε όμως να συνεχίσουμε την άλλη, γιατί με δίνουνε. Η Αλεξάνδρα η Χατζηστόικου. Αλεξάνδρα, είπα να μην έχει ρήμα και σένα έχει ρήμα. Έλα κοντά μου πάλι, έτσι τελειώνεις και το έλα είναι ρήμα. Δεν τη διαβάζω. Πάω στο Γιώργο και τη Χριστίνα Κασαπάκη. Φεγγάρι μου πανσέλινο, σκοτάδι μου και αστέρι, γη μου, βουνά και θάλασσα και ταιριαστό μου τέρι. Και ήλιο μου και φεγγάρι μου, δύση και ανατολή μου, ουράνιο τόξο στη βροχή λουλούδι στην αυλή μου. Πάω στον Ηλία το φανουράκι κουρσάρου. Αγάπη και λατρεία μου, αίμα μου και καρδιά μου, ελπίδα οξυγόνο μου, κρυφή παρηγοριά μου. Πάω στην Κατερίνα Καλεμάκη. Ένωση, γέννημα, μικρό, έγνοια, παντοτινή μου. Σπλάχνω από τα σπλάχνα μου, θεόσταλτο παιδί μου. Και τα μάτια μου στον ύπνο σου. Και οι ευχές μου στη ζωή σου. Στο πέταγμά σου τα φτερά και ο Θεός μαζί σου. Μπράβο, κυρία Κατερίνα, μπράβο. Ο Βαγγέλης ο Γαϊτανάκης. Λουλούδι ανθισμένο μου, μπουμπούκι τη ψυχή μου. Ήλια μου και φεγγάρι μου, κι άστρο τη χαραυγή μου. Ωραία. Παντελής Λίτινας. Δεν θα σου πω λόγια. Έτσι, ρήμα, δεν θα σου πω. Πάω στο Γιόνι το γεροντή φεγγάρι μου, λόγια μου και έλλη χρυσαφένιε, δροσοσταλίδα της αυγής αδέμους μαραγδένιε. Ο Νίκος ο Τρεβλάκης, η πρώτη σκέψη το πρωί, το βράδυ τελευταία σε όλου του κόσμου τις ομορφιές. Εσύ είσαι η πιο ωραία, είσαι, δεν έπρεπε να τη διαβάσω. Παναγιώτης Βαρδάκης, ανάσα της ανάσας μου και χτύπε της καρδιάς μου, φως των ματιών, ηχών, ηχό των φτιών, πόνε της μοναξάς μου. Ας πόσο τη γλώσσα μου. Μάριος Γαϊτανάκης, στην κάψα, στην κακοκαιριά, στον άνεμο.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ωραία για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
8: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
7: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
8: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
7: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
9: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
8: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
10: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
11: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
14: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
15: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
16: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
17: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
18: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Και τι ήθελε πει, τι τώρα, εντάξει,
2: μα τα έχω καταγράψει, Γιώργη, όλα αυτά.
1: Εγώ τα κατέχω. Μόνο εγώ μπορώ να σας συνεργαστώ στο αρχείο.
2: Ναι, ναι.
1: Το αρχείο που εγώ μπορεί να κοντράρει με το δικό σας.
2: Έχεις κάνει καλή δουλειά.
1: Μ' αρέσει να ασχολούμαι. Είναι κατηγορία, το χόμπι μου, να το πούμε.
2: Κοίταξε, είναι. Το θέμα είναι να μπει κανείς στο τρυπάκι αυτό.
1: Ναι, άμα μπει,
2: να γράφει.
1: Δε,
2: γιατί
1: μπορώ,
2: άμα τη γράφει, έτσι. Άμα δεν τη γράψει, φεύγει. Έφυγε η Μαντινάδα. Άκου τι λέει τώρα εδώ πέρα ο Γιώργος και η Χριστίνα Κασαπάκη. Τι αναφέρεται σε εσάς, τους καλλιτέχνες λέει. Τη λύρα όποιος τη βαστεί, λέγεται παλικάρι. Μπράβο σε όλα τα παιδιά με πένα και δοξάρι.
3: Να είναι καλά, καλά.
2: Πολύ ωραία. Και ο Γιώργης ο Σαρής, καλησπέρα σε όλους και καλές εκπομπές να κάνετε. Του Βαγγέλη του Κουτουλάκη το διάβασα. Γιώργη, για να μην το ξεχάσω, σε αυτό το βιβλίο, κυρίες και κύριοι, μου έφερε πριν από λίγο ο Γιώργης ο Ραπτάκης και είναι δώρο από τον ιερέα του χωριού. Και μου το κρατούσε ενορία του Αγίου Γεωργίου Αμυρά, ταξίδι μέσα στο χρόνο και τους αιώνες. Παπαμανώλη Ραπτάκη, χίλια ευχαριστώ και για το βιβλίο, το δώρο δηλαδή, αλλά και για την αφιέρωση. Αμυράς 12/5/2026 στον αξιότιμο κύριο Βιτόρο Γεώργιο, δημοσιογράφο, τηλεπαρουσιαστή, λαογράφο, ακούραστο ηχνηλάτη της παράδοσης και του πολιτισμού μας. Τιμή σένεκεν ο πονή σα, Εμμανουήλ Ραπτάκης. Φιλώ το χέρι σα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Υπόψη, βέβαια, το είχα και στην αξόδα, σα το δώσω, το ξέχασα.
2: Ναι,
1: εδώ λέω ευκαιρία.
2: Όχι στην αξόδα, στην Αλφα.
1: Στην Αλφα, ναι, δεν είναι πάνω για πόσο κόλλησα. Στην Αλφα, ναι.
2: Λοιπόν, μετά θέλω να μου πει δύο μαντινάδε δικέ σου.
1: Μετά θέλω να σα πω ένα μπήμα που το γράφει για τον πατέρα μου.
2: Τώρα πάμε.
1: Α, το πάμε.
2: Ναι. Κοντά στο μικρόφωνο.
1: Μια στιγμή. Βγήκε τρεις μήνες μετά τη φυγή του πατέρα μου στη μνήμη.
2: Πώς τα πηγαίνατε?
1: Ο πατέρας μου ήταν αυστηρός.
2: Αυστηρός.
1: Αλλά πολύ δίκαιος.
2: Όχι.
1: Ναι, το άδικο δεν το δεχόταν με τίποτα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και άνθρωπος της εκκλησίας.
2: Ναι.
1: Επίστευε το Θεό ακράδαντα. Ναι. Εγώ το έχω κατατάξει, σίγουρα έχει πάει στον παράδεισο.
2: Σίγουρα.
1: Σίγουρα. Και έτσι αναφέρομαι και πάει.
2: Ναι. Πάμε.
1: Τα πηγαίναμε μια χαρά, παρόλο που είχαμε διαφορά 40 χρόνια. Μεγάλη διαφορά ηλικίας, ναι. Αλλά ήταν
2: μεγάλος.
1: Ήταν πατέρας.
2: Ναι.
1: Κάπου πιο πάνω από τη γη έχει ένα κόσμο άλλο. Πιο φωτεινό, πιο όμορφο, σίγουρα πιο μεγάλο. Αλλιώτικο, πιο καθαρό, χωρίς κακίας χρώμα. Με δέντρα, με ψηλά βουνά, με θάλασσες και χώμα. Με ποταμούς, κρυγιά νερά, με ήλιου φως που λάμπει και με πουλιά γλυκόλαλα, λουλουδιασμένη η κάμπη, μικρά ομορφοστόλιστα στι γειτονιέ πιτάκια, δίπλα γιαγιάδες κάθονται στα αναμένα τζάκια, μικιά κοπέλια, κοπελιές, δελικανίδες, γέροι, άρχοντες, πλούσιοι, φτωχοί, από χιλιάδες μέρη. Όλοι μαζί γλεντίζουν σκόλες και κυριακάδες, με αρχαγγελικές φωνές λένε τσιματινάδες, κι ύστερα αναθυβάνουνε και λένε ιστορίες, πότε με το χαμόγελο και πότε με πικρίες. Γαλινεμένοι ωκεάνοι που ευτυχίες λένε, πλένε ο τόπος που τα στόματα παράδεισο τον λένε. Και μένα που το βλέμμα σου κάποτε μου αρκούσε, σήμερα που σ' αναζητώ, ξέρω πατέρα που είσαι.
2: Να σε ρε καλά, να σε καλά.
1: Κανονικά ο θάνατος δεν πρέπει να φοβίζει, γιατί από τα πάθη της ζωής το σώμα ανακουφίζει, και από την αγκαλιά της γης που κοίτασε φρουκά σου, του γιού σου την παραγγελιά, πατέρα, ξεκουράσου.
2: Δεν πρέπει να φοβίζει. Πώς το πες, ο θάνατος?
1: Κανονικά ο θάνατος δεν πρέπει να φοβίζει, γιατί από τα πάθη της ζωής το σώμα ανακουφίζει.
2: Μου θύμισε τη Μαντινάδα του Βιτορόκου που 90 χρονών εμάζεψε τα κοπέλια του, είχε κάνει 11 παιδιά και τις εμάζεψε όλους και λέει: δεν θέλω εγώ στη φεύγα μου κανένα. Πότε είναι, τριεπάδριο.
3: Του γνωρίζω, ναι.
2: Ναι. Δεν θέλω εγώ στη φεύγα μου κανένας να πονέσει. Πρέπει μαθός να θεριστεί το στάχι σαν θα δέσει.
1: Τι το πιο πάνω, η αλήθεια, η αλήθεια, η αλήθεια.
2: Λοιπόν, πού

0: είπαμε.
1: Έχουν αστιακιά.
0: Ναι, διάβασα μαντινάδες. Όχι, δεν διάβασα. Κάτσε γιατί με δίνουνε. Καραβασίλης, πάνω στου βράχου τη χυμισμή, μέσα μια χούφτα χώμα λιγνό πυρνά. Τη διάβασα αυτή.
2: Ναι, ναι,
0: Παντελής Φρυσαλάκης, ήλιο μου φως τον αμαθιό, παρηγοριά του νου μου, παντοτινή μου χαραυγή, αγάπη του καιρού μου. Ευαγγελιό Ιορφανουδάκη από την Ανώπολη των Σφακίων, ανάσα σκέψη μου γλυκιά, φως μου και καρδιοχτύπη, ξημέρωμα ήλιο. Κοίταξε τώρα, μπήκε και ο Σαδιάλος στη μέση για να μ' αφήσει. Και αληθινό μου σπίτι, ηλιοφώτιστο και αληθινό μου σπίτι. Ο Γιώργος ο Καστρινάκης, κλάματα αναστεναγμή μαυροντημένων σύρων, αίμα, θυσία, θάνατος 62 μαρτύρων. Γεια σου ρε Γιώργη. Η Χαρούλα η Τζιγκουνάκη Πετρογλάκη, Κρήτη μου σύστα πέλαγα αρχοντοθυγατέρα, πολιτισμού αυτούμενο καντήλι νύχτα μέρα. Ο Γιώργος ο Μιλανάκης, βιόλα μου φεγγαρόλου στη αθέτου Μαρταπρίλη, κρίνε πρωτομαγιάτη και γλυκόρογο στα φίλη. Πολύ ωραία. Ζουμπούλη λέει Μαρία η Καμπανάκη. Ζουμπούλη μοσχομύριστο και όμορφο για σεμί μου, ζωή ανάσα ήλιο μου και δύση τη ζωή μου. Ο Δημήτρης ο Κουνενάκης, τη διάβασα γέλιο μου, πόνε δάκρυ μου, λύπη μου και χαρά μου. Ο Γιάννης ο Παρασύρης, χρόνο το χρόνο η σκέψη μου, το ίδιο μονοπάτι έξω από το σπίτι σας στο πρώτο σκαλοπάτι. Και θα σταματήσω εδώ στη Χρυσούλα την καλό, ήλιο μου και φεγγάρι μου, αστέρι μου και φως μου, το να μαθιό μου δάκρυο και γέλιο το χιλιό μου. Μπράβο Χρυσούλα. Πάμε.

0: άψογος, άψογος. Κύριε Βιτόρο, την καλησπέρα μου, λέει ο δάσκαλος.
1: Ναι, ο Δημήτρης.
0: Ο Δημήτρης, ναι, ο Κουνενάκης. Σε εσάς και στην όμορφη παρέα των εκλεκτών καλεσμένων σας, σας ευχαριστώ από καρδιάς για την τιμή να διαβάσετε πρώτο το μήνυμά μου και να ευχηθώ καλή εκπομπή και καλή μας ακρόαση. Όσο για τον καλό φίλο τον Γιώργο τον Ραφτάκη, αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο στην κριτική μουσική.
1: Μάλλον επειδή είναι πιο διαβασμένος εγώ από αυτό.
0: Λοιπόν, να ευχηθώ και χρόνια πολλά στη σύζυγό του.
1: Χίλια ευχαριστώ, Δημήτρη.
0: Πάω τώρα, πόσα για γύρω τώρα να πάω στα σημαντινάδες. Γεια σου. Στιγμή μου, ώρα, ναι. Πρέπει να τα διαβάζω και αυτά, γιατί Καμπανάκι το διάβασα, Κουνενάκι το διάβασα, Παρασύρης, Χρυσούλα, καλό. Αργυρό πλεμένου, δάκρυ μου λείπεις ή χαράς, καρδιά μου ελπίδα, νιώτη, μίσος, αγάπη, γέλιο μου, ζέστη μου και κρυγιώτη. Μπράβο. Ασπασία Κουκουριτάκη, ανάσα απ' την ανάσα μου, παιδί απ' το παιδί μου, αναπνοή και αγάπη μου, φτερούγισμα του νου μου. Μα δεν ταιριάζει καημένη, παιδί μου με νου μου. Ή θες να πεις παιδιού μου. Ανάσα απ' την ανάσα μου, παιδί απ' του παιδιού μου, αναπνοή και αγάπη μου, φτερούγισμα του νου μου. Έτσι θα ταιριάζει. Κατερίνα Μαρκογιαννάκη, κυριακοστολισμένη μου ψημιδευτή μου βιόλα, χαμόγελο και δάκρυ μου εσύ τα πάντα όλα. Μιλτιάδης Μαραγδάκης, γουλιά από τα χίλια σου, τσιδίψας μου νεράκι, άρωμα στο κορμάκι σου τη άβρας μου μεράκι. Ωραία. Κατερίνα Ροκάκη Φουντουλάκη, θάλασσα, βράχια, κύματα, ήλια μου και φεγγάρι, μοναδικός ο πίνακας, Θεέ μου, με του Θεού τη χάρη. Η Κατερίνα Τζανακάκη, μέρα μου και νύχτα μου, δύση και ανατολή μου, χαρά μέσα στα στήθη μου και πόνε στην ψυχή μου. Στην Καρκαδιώτησα η Κατερίνα, η Σταυρακάκη, δάκρυ μου στα λακτίτη μου, καθημερινή μου έγνοια, μαύρα τα ρούχα στο κορμί και αχτένιστα τα γένια. Και πάω στην Αλεξάνδρα τη Χαλκιαδάκη, σου είπα τα συγχαρητήρια Αλεξάνδρα. Στάπα. Αγάπη και ρώτα τρελέ, γλυκιά παρήπτωσή μου, σωστό και λάθος μου εσύ, το τέλος μου και αρχή μου. Επήρε Γιώργο βραβείο από την εκπομπή του Νταγάκη.
1: Ναι,
0: αυτή τη μαντινάδα που είπε τώρα η Αλεξάνδρα την αφιερώνει στον άντρα της, τον Γιώργο. Καμία αντίρρηση. Ναι, Γιώργος Βογιατζάκης, πρώτο αστέρι του ουρανού μα και εβδομάδα μέρα, λουλούδι μυρωδάτο μου και νύχτα συμβεγγέρα. Και την άλλη δεν τη διαβάζω, Γιώργη, γιατί έχει ρήματα μέσα. Και πάω στην Παναγιώτα τη Μακροπούλου και να ετοιμάζεσαι, Γιάννη. Παναγιώτα Μακροπούλου από τη Βαϊνιά. Άνοιξε καλοκαίρι, όχι Βαϊνιά, Γραλιζιά. Άνοιξε καλοκαίρι μου, ήλι μου, χαραυγή μου. Ρόδο τα πρίλη, κρίνε μου, μάτια μου, φως, πνοή μου. Σταματώ έτσι. Πάμε, Γιάννη.
1: Να κουρδίσει λίγο
0: να κουρδίσει. Άρα συνεχίζω μέχρι να κουμπίσει. Ήλιο μου, ρόδο τη αυγή, αστέρι του ουρανού μου, παρηγοριά τη σκέψη μου και ρίγο του κορμιού μου, λέει η Γιατζάκη Νικολέτα, η Μαρία η Μαυράκη, σταγόνα, κύμα, θάλασσα, δροσιά αυγή και νύχτα, άστρο φεγγάρι, ήλιο μου και ροδαριά τσιπίκρα. Και πάω στην Κολιακουδάκη, φιλενάδα σου Γιώργη, Ελένη Κολιακουδάκη, σιροπιαστό γλυκάκι μου, κανταϊφένιο φίλο, πικρο αμυγδαλάκι μου, κανέλα μου και μήλο. Και αχτινό λαμπροστόλιστος ήλιος το πρόσωπό σου και αηδονό και λάιδης μα τα λόγια το χιλιός.
1: Για τον Τίμιο τα λόγια.
0: Πω. Και να πάω και σε αυτή γιατί είναι του ίδιου, του ίδιου φυράματος. Είναι ευχαριστή. Για την εγγονούλα μου λέει. Μοσκό γαρεφαλάκι μου, φούλι μου μυρισμένο και για σεμί μου κάτασπρο αθομπουμπουκιασμένο, κανέλο μοσκοζίμπουλο, βιόλα με νεξεδένια, γλυκό τριανταφυλένια μου, του νου μου πρώτη έννοια, και μοσκοπρωταπριλιάτικο ψημιδευτό κρινάκι, βελουδοπεταλάτο μου παραδεισό βιολάκι και αθοδροσολουσμένη μου χρυσό μεταξωτή μου, βιόλα μου κουμπελίδικη μερτζανοστόλιστη μου.
1: Για το δύο ήταν σας είπα, ευχαριστή, είναι τεράστιο χάρισμα και όνομα και όνομα και πράγμα.
0: Ναι, πλέκει τις λέξεις σαν τον
1: Καζαντζάκη.
0: Σαν τον Καζαντζάκη που έπλεξε σε ολόκληρη την Οδύσσια, ναι. 7.000 λέξεις δικές του. Λοιπόν, Είπαμε, κούρτισες. Α, θέλω δύο κουβέντες. Πώς ξεκίνησες και εσύ και εσύ. Πάμε. Μιχάλη Ραπτάκη, ξεκίνησε από σένα. Πώς μπαίνει δηλαδή στα χέρια σου το λαγούτο.
2: Ξεκίνησαμε μαντολίνο 10 χρόνια. Το λαγούτο ήρθε στα 14-15. Ναι. Και που έμεινε.
0: Μπράβο. Πρώτος δάσκαλος.
2: Ο δάσκαλος μου στην ουσία ήταν ο Παναγιώτης του Τσίγκος από τις Ασίτες.
0: Ναι.
2: Αυτό ήρθε μετά. Στην αρχή στο χωριό με βοηθήσανε κάποιοι, πιο παλιοί, έτσι λίγο από τον ένα, λίγο από τον άλλο. Αλλά μετά στον Παναγιώτη και μετά συνέχισα μόνο μου. Ναι.
0: Τώρα πόση ώρα παίζεις την ημέρα?
2: Εδώ το στάνταρ είναι κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα.
2: Κάθε μέρα. Μια ώρα τουλάχιστον κάθε μέρα.
0: Ναι, ναι. Πάω σε σένα.
2: Μετά τι υποχρεώσει και όλα αυτά.
0: Ναι. Είναι... Παναγιώτη, πάω σε σένα. Πώς ξεκινάς?
3: Κύριε Γιώργο, ασχολούμαι τώρα 13 χρόνια με τη μουσική. Πήγα στο μουσικό σχολείο Ηρακλείου εδώ, αποφύτησα.
0: Καθηγητές, πες μου στα.
3: Πάρα πολύ. Το, ο Στέφανο.
0: Ο Στέφανο, ναι.
3: Ο Σαλούστο ο Μανώλη.
0: Ο Σαλούστο ο Μανώλη.
3: Να είναι καλά, δηλαδή με στιγματίσανε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
3: Συνέχισα με σπουδέ πάνω στη μουσική, στο τμήμα μουσικών σπουδών των Ιωαννίνων.
0: Α, πήγες και στο Πανεπιστήμιο πάνω. Μπράβο. Μπράβο.
3: Από όσο θυμάμαι τον εαυτό.
0: Πόσο καιρό έκανε στη Γιάννενα?
3: 5 χρόνια.
0: Είναι μια μαγική πόλη το Γιάννενα.
3: Φοβερή πόλη το Γιάννενα. Πολύ ωραία. Και εντάξει, πολλά οι μουσικοί ορίζοντες ανοίγουν βγαίνοντας από το νησί. Ακούς πόσο μεγάλη είναι η τέχνη της μουσικής.
0: Μπράβο, μπράβο.
3: Και
0: μπράβο.
3: Η τέχνη της μουσικής. Πρόσχη μπαντάρ.
0: Να σου πω, Παναγιώτη, είσαι ευχαριστημένος από τις παρέες που γίνονται εκεί στα χωριά?
3: Θα σας πω, είναι και αυτή, ο κάθε πολιτισμός και κάθε κοινωνία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και το δικό της τρόπο επικοινωνίας. Όταν οι ντόπιοι άνθρωποι κάθονται στο καφενείο και λένε και ακούνε το κλαρίνο τους στην Ήπειρο ή στα νησιά μας, τα υπόλοιπα ακούνε το βιολί και χορεύουν, είναι ένα μέσο επικοινωνίας και η τέχνη. Οπότε επικοινωνούν και αυτοί με τον ίδιο τρόπο όπως εμείς. Ναι. Με τη μαντινάδα, με το στίχο, με το χορό, με τη μουσική.
0: Ναι, ναι.
3: Όλες αυτές οι τέχνες.
0: Πού μένεις μόνιμα τώρα?
3: Πλέον μόνιμος κάτοικος Ηρακλείου.
0: Εδώ, στο
3: Ηρακλείο. Βεβαίως.
0: Παρέας, κάνεις παρέα.
3: Δόξα τω Θεώ. Δεν έχω παράπονο.
0: Μπράβο.
3: Χρόνος δεν υπάρχει.
0: Μόνο. Και υγεία.
3: Υγεία.
0: Πάρα υγεία, Παναγιώτη, και όλα θα πάνε καλά. Ναι. Δεν είσαι παντρεμένος?
3: Όχι.
0: Να βρω μια μερτζανάκι. Μια μασκαλοβίζα, μια μακουλοπρατσάφη.
1: Του Γιάννη που έχει προτεραιότητα.
0: Του Γιάννη.
1: Του Γιάννη.
0: Ναι. Γιάννη, πρέπει να την παίξεις εδώ.
1: Καλά σου έδωσε. Κατακούτλα.
0: Το λέω εγώ που την έπαιξα 32 χρόνια. Ναι, αλλά ο άντρας πρέπει να την παίξει στα 25. Για να προλάβει, να παντρέψει, να χαρεί εγγόνια, να παντρέψει τα εγγόνια και μετά να βγει.
1: Οπότε στα 41 μου είσαι και στο κύκλο.
0: Εγώ τώρα με το να καθυστερήσω, ο γιος μου. Ο γιος μου είναι τώρα 43-44 χρόνο και έχει ένα κοπέλι 5 χρόνο. Πότε θα προλάβω εγώ να το δω? Γαμπρό.
2: Ναι,
0: έτσι είναι. Λοιπόν, Μανώλη Λιαπάκη, καλησπέρα μου για την αγάπη μου. Α, είναι από το παλιό. Πού θα πάμε?
1: Να παίξουμε λίγο καρπουζό, Μανώλη, το έχουμε και αδυναμία.
0: Α, καρπουζάκι, ωραία.

0: είναι 6:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κρητικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
5: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
0: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
8: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, και αν συμβεί.
9: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
10: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
11: Τώρα τι έχει γράψει για τη μάνα σου.
12: Έτσι είχαμε τώρα.
11: Η μητέρα σου ζει, Γιώργο.
12: Όχι, η μάνα μου ζει το 18. Τον το έγραψα το 12, λίγο μετά τη φυγή του πατέρα μου.
11: Ναι.
12: Να διευκρινίσω ότι μετά που πέθανε ο πατέρα μου, η μάνα μου και το τσεμπέρι εφόρσε και κοιμούντανε. Το μαύρο τσεμπέρι δεν ήταν του γάλι ούτε το λίπνο. Και ήταν κατάλληστη. 13 χρόνια κατάλληστη και εφόρσε τα μαύρα και το λίπνο. Κοίτα την εικόνα που την είδα με τα μαύρα, σαν μπορώ να τη κάνω πράγμα και κατάλληλα.
13: Η γυναίκα σου την γεροντοκόμισε καλά.
12: Ήταν από παλικάρι. Εγώ δεν τολμούσα να πλησιάζω, ήταν οι πολυξένοι δίπλα.
13: Μπράβο.
12: Οι αδερφίδες μου με τη σειρά του και οι πολυξένοι βράχους αντιπροσώπευε εμένα.
13: Ναι, ναι. Μπράβο. Και λες.
12: Ποτέ δεν...
13: Γιατί αυτές είναι οι αξίες μας.
12: Ποτέ έτσι. Δεν ήμουν καλό στα λόγια τα μεγάλα. Μα έμαθα τα γλυκό στα πρώτα μου τα Ζάλα και ήταν λέξεις ταπεινές. Λίγες μα είχαν κάτι απίστευτα ανεκτήμητο. Σαν τα αργυρό παλάτι. Παιδί μου, γέ μου, αντράκι μου, καλέ μου, κανακάρι, καμάρι μου, αστέρι μου, τσανάσας μου βλαστάρι. Ερώστησες, ευάρεκες, εσκόνταψες ψυχή μου. Πονείς, γελάς, εχόρτασες που να έχεις την ευχή μου. Και έχει γυρίσει ο τροχός και, και ήρθα τα άλλη χρόνια. Και στέτει ακόμη αλώνευτη η θεμονιά σταλώνει με τις ίδιες λέξεις να έρχονται στις σκέψεις μου το δώμα. Και από την ίδια τη μορφή μεταγιασμένο στόμα. Στον ίδιο τόπο ανθοφορεί η ίδια ματουράνα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, μόνο η μορφή σου μάνα, μαυροντημένο το κορμί και ανήμπορο ομάδι, και μέσα από την αίσθηση πως λείπει ένα χάδι ενός ανθρώπου που είχε μαζί με σένα ζήσει και από την παρουσία του σου ο Θεός στερήσει και εγώ που τόσα μου μάθες όσα και προσπαθήσω τη συντροφιά το γεραδιό δεν θα στη φέρω πίσω. Συμπάθησε μου μάνα μου και με σκεφτό κεφάλι μάθε με πάλι να μιλώ στη στοργική σου αγκάλια.
13: Να σε μαρκάλα. Γι' αυτό μερικά σε αγαπώ εγώ και γι' αυτό σε βάνω λίγους ανθρώπους. Ήρθε ο Μάνος ο Τσάπαρης μέσα, κυρίες και κύριοι, και μου φέρε ένα μήνυμα. Ο Κώστας ο Πετράκης και ο Νίκος ο Λουλάκης μας παρακολουθούν και μας στέλνουν πολλούς χαιρετισμούς. Και να πω, κυρίες και κύριοι, ότι αύριο τέτοια ώρα, εκεί που κάθεται τώρα ο Γιάννης με τον Δημήτρη, θα είναι ο παλιός δήμαρχος και δάσκαλος του Δήμου Κουρητών, Ο φίλος μου ο Άρης ο Σταυρακάκης.
12: Και δικός μου φίλος.
13: Μπράβο. Θα πούμε μόνο μαντινάδες. Εδούλεψε για τον Άρη από το αρχείο μου τουλάχιστον 30 ώρες για να μαζέψω τις μαντινάδες. Έχω 24 κόλλες α4 με μαντινάδες δικές του. Θα πούμε αύριο πολλές και κρατάει και αυτός δικές του. Νεκτάριες κουλά, η μαντινάδα σου έχει μέσα ρήμα και δεν τη διαβάζω. Ασημένια, είσαι η μόνη σκέψη μου, το όνειρο, το μόνο όνειρό μου και ο μόνος λόγος που θωρείς γέλιο στο πρόσωπό μου. Ο Νίκος ο Κούκιας, παράπονο μου, γέλιο μου, σκέψη μου, παιδιμιά μου, κρυφέ μου, αναστεραγμή, ανάσα και μιλιά μου. Ο Σάββας ο Αλατζάς, κεραυνοβόλε, φλογερέ, παράφορε, έροντά μου, σφοδρέ, κρυφέ και αιώνιε, ιδανικές ευδά μου. Η Όλγα η Σίτα, δεν ξέρω τώρα, είδα μου στα αγγλικά τα γράφει. Απόσταση καημέ βαθύ της λογικής εμπόδιο, χαμόγελο στην προσμονή της μοίρας μου το σχέδιο. Όλγα, εμπόδιο με σχέδιο δεν έχει καμία σχέση. Λοιπόν, η Ειρήνη Παυλιδάκη, τα χείλη μέλι και κρασί στα μάτια μου σκοτάδια, στο στήθος πόθος και καημό στην αγκαλιά σου χάδια. Η Μαρία Επρικάκη από την Καλαμάτα μου στέλνει δυο. Τρεις βιόλες στον κήπο μου και τρία μπουμπουκάκια, χαρά μου και ελπίδα μου, τα τρία μου εγγονάκια, στήριγμα και ανάσα μου, σκέψη παρηγοριά μου, αλλά και παραθύρια μου στα γεράματά μου. Ωραία παιδί μου, μπράβο. Η Μέρη Βουβουλάκη και τα λιώνω, καλό αναθρεμένο μου και μοσχομύριστή μου και ψηλό κυπαρισάκι μου, παιδί από το παιδί μου. Πάμε. Πού πάμε? Με σένα.
14: Μυριδάκι.
13: Πάμε. Πώς.
14: Μυριδάκι.
13: Μυριδάκι. Μπράβο.

0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και εσάς και τον Γιώργη. Πρώτη φορά παίρνω με τόσα μηνύματα.
1: Μα λόγω τιμή.
0: Ναι. Μα χαμός έχει γίνει. Λοιπόν, Γιώργης Βραχνάκης.
1: Εντάξει, τα δυτικά.
0: Γιώργης Βραχνάκης. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Ωραίοι καλλιτέχνες. Ωραία τα Βιαννιτόπουλα. Γεια σου, φίλε Γιώργη Ραπτάκη.
1: Τα σέβη μου, φίλε Γιώργο.
0: Λοιπόν, Γιώργος Πλεμένος, καλησπέρα σας, άπαντες. Καλησπέρα σας, κύριε Βιτόρο. Ο Τζανής ο Τζανιδάκης, καλησπέρα στην όμορφη παρέα σας. Πολλά χαιρετίσματα. Ο Μανώλης ο Λιαπάκης είναι παπάς. Να ζήσει Βιάνος με τις μερακλίδες της. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, αλλά και στο μοναδικό Γιώργη Ραπτάκη. Κύριε Βιτόρο, όλη η Κρήτη σας οφείλει. Ευχαριστούμε πολύ. Παπά Μανώλης Λιαπάκης.
1: Ναι, καλά.
0: Λοιπόν, και πάω στη Βούλα την Αραπλή, σας αποχαιρετώ, λέει, με μια παλιά μου μαντινάδα απάντηση στο θέμα. Και ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, Γιώργη Ραπτάκη και Γιώργη Βιτόρο. Ανταποδίδω και σας αγαπώ. Έρωτα, αντάρτη τη ψυχή και γητευτή και κλέφτη, ζηλιάρη και παράλογη και εγωιστή και ψεύτη.
1: Για το Τίμιο Σταυρό.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Είπαμε να μην ξεχάσετε αύριο την εκπομπή. Θα έχω τον Άρητο Σταυρακάκη. Πάμε στη Χρυσούλα την Κουτσάκη να διαβάσω μερικές ματινάδες και να ετοιμάσει το Γιάννης. Είσαι γλυκιά Ανατολή. Το πρώτο φως της ημέρας. Κρυγιό νερό στην κάψα μου και δροστερό μου αέρας. Και ήλιο μου και φεγγάρι μου, μοναδική, χαρά μοναδική μου. Φως, ξαστεριά και ελπίδα μου και αγιάτρευτη πληγή μου. Η Μεθοδία Κεφαλογιάννη, καρδιά ανάσα μου, ψυχή, ήλια, αστέρι, φως μου, Ανατολή του έρωτα του μυστικού μου κόσμου. Ο Μανώλης ο Κρητικόπουλος, δώσε ρε φίλε. Σαν την καρνάδα χαραυγή, σαν το φλογά το δίλι και ο σαν το λιάτικο κρασί, βερτζή τα δυο σου χείλη. Δημήτρη, τι θα πει βερτζή, ξέρεις? Είναι το κόκκινο, το καρνάδο δηλαδή. Το φλογάτο που λέει. Κωνσταντίνος Καλέργης, εις το καλό καλοστρατιά και σκέψη μου κοντά σου, μεγάλη απώλεια και το κενό μακριά σου. Πάλι και απόψε μοναχός, χωρίς την αγκαλιά σου, χωρίς τα χάδια τα ζεστά και τα γλυκά φιλιά σου. Η Μαρία Ιζεάκη, και σταματώ εκεί γιατί είναι πολλές ακόμα. Θα τη συνεχίσω αύριο, κυρίες και κύριοι. Ανθέ μου μοσκομύριστε, κρίνε μου ανθισμένε, βασιλικέ μου λόσγουρε, μπαξέ μου πενεμένε, ανάσα μου, ελπίδα μου, φως μου και αναπνοή μου, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό είσαι, είσαι στη δίμησή μου, είναι ρήμα. Λοιπόν, Μαρία Ζερβάκη, την ακυρώνω αυτή. Πάω στη ματινάδα που θέλω να πατήσετε απόψε για αύριο. Είναι ματινάδα του Άρη του Σταυρακάκη. Θες και δε θες, κάθε πρωί πρώτη μου σκέψη, πρώτη σου σκέψη θα με.
1: Ωραία.
0: Θες και δε θες, κάθε πρωί πρώτη σου σκέψη θα με. Αλλά και εκείνες οι φορές από που θα πέφτεις χάμε. Είδαμε ρε Σεσιάρη. Θες και δε θες, κάθε πρωί πρώτη μου σκέψη, πρώτη σου σκέψη θα με. Αλλά και εκείνες οι φορές από που θα πέφτεις χάμε. Μη χάσετε την εκπομπή αύριο. Δεν προλαβαίνουμε άλλο. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ.
2: Και εμείς.
0: Γιάννη, πρώτα σε σένα.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Παναγιώτη,
3: ευχαριστώ και εγώ. Πάστε καλά.
0: Α, πού σε ξέρω σένα?
3: Έχω ξανάρθει άλλη μια φορά εδώ.
0: Με ποιο?
3: Με τον Αντώνη το Μαγιωτάκι, το Γιάννο.
0: Ναι, εδώ. Δεν έχω καημένο μυαλό.
3: Καλά πάτε.
0: 80 παραδείγω. Λοιπόν, Γιώργη, να κλείσω με σένα.
1: Εγώ θα ήθελα να κάνω μια έκκληση. Ναι. Χειμώνας μπαίνει. Ανάβουμε τις θερμάνσεις, ψώνουμε μπετζάκια. Ναι. Παρακαλώ για μένα κάμετε το. Μην πετάτε τις τάχτες της κάδους.
0: Ναι.
1: Μεγαλύτερο μαρτέρο
0: δεν φωτιά, ή όχι.
1: Δεν είναι το θέμα και συζητή, τη βάλουν χήμα.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα, έτσι που γυρίζει να την αδειάσει το απορματοβόρο, γίνεται ένα σύννεφο το οποίο το αναπνέω.
0: Ναι.
1: Λυπούμε που το λέω, λυπούμε που φτάζω σε το σημείο, εκμεταλλεύομαι την περίπτωση, συγγνώμη του.
0: Καλά κάνεις, καλά.
1: Αλλά έκκληση κάνω. Τουλάχιστον λυπηθείτε με εμένα. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι δυνατόν να αδειάζουν το τζάκι.
0: Πρώτα από τα Γιώργη είναι κοπριά το Ιστάκι.
1: Και να μου την πετούν στον κάβο σήμα.
0: Είναι κοπριά και δεν μπορούν να την βάλουν στα λουλούδια, μπορούν να την βάλουν στον κήπο.
1: Κάθε κάβο που δουλεύουμε στη... να το κατέχει ο κόσμο κάνει 450 ευρώ σήμερα και τα πληρώνουμε όλοι μα. Θα... Είναι αμαρτία να τον εκάψει ένα.
0: Κοίταξε τώρα έναν άνθρωπο.
1: Είναι ντροπή να πληρώνουμε όλοι για να καταστρέφει ένας.
0: Για και όλα αυτά να πω εγώ, γιατί δεν ξεχνώ
1: για
0: ότι και η μάνα μου και ο πατέρας μου ήταν η μεν μάνα μου καθαρίστρια σε νοσοκομείο, ο δε πατέρας μου καθαριστή σε μια μεγάλη βιοτεχνία πλαστικών, τη Βασίλη.
1: Εγώ θέλω ένα μεγάλο ευχαριστώ να πω σε εσάς, γιατί χωρίς εσάς εμείς δεν θα υπήρχαμε, το έχω ξαναπεί. Το αν υπάρχουμε εμείς σήμερα, έχουμε υπογραφεί από κάτω του Γιώργη του Βιτόρου.
0: Αυτό που κάνω εγώ και δεν το λέω από έτσι πώς το λένε αυτό που κάνω εγώ μπορούν να το κάνουν και άλλοι. Αυτό που κάνεις εσύ να γράφεις τα ποίηματα εγώ δεν μπορώ να το κάνω.
1: Έτσι εγώ δεν μπορώ.
0: Και είναι ο μεγάλος μου καηλές. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας.
2: Και εμείς καλά.
0: Ξέρετε ό,τι ώρα γουστάρετε εδώ το φιλόξενο αυτό στουντιάκι είναι στη διάθεσή σας. Έτσι.
2: Να είστε καλά.
0: Ξαναλέω τη μαντινάδα του Άρη του Σταυρακάκη. Θες και δεν θες κάθε πρωί πρώτη σου σκέψη θα με, αλλά και εκείνες οι φορές από θα πέφτεις χάμε. Θα με θυμάσαι δηλαδή. Από το Μάνο τον Τζάπαρη, τον Γιώργο τον Βιτόρο και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, τους καλλιτέχνες, αλλά και τον Γιώργη που τον έχω μέσα στην καρδιά μου, γιατί είναι άντρας και γιατί είναι ποιητής τέλειος. Γεια σας, καλό σας απόγευμα. Αγώνα δεν έχουμε απόψε.
1: Όχι.
0: Ναι, θα τα πούμε αύριο με τον Άρη το Σταυρακάκη. Φεύγω γρήγορα, σας περιμένω κάτω να πιούμε καφέ εδώ στην καφετέρια, γιατί με περιμένει ο Γιάννης ο Μαρκάκης για να δούμε τι θα κάνουμε την εκδήλωση της Παρασκευής, που επαναλαμβάνω γίνεται κυρίες και κύριοι για να μπει η Μαντινάδα στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Και πάλι γεια σας.

0: Αφοδρομή 88,4.
1: Ο κόσμος περίμενε. Η ανθρωπότητα περίμενε. Η Πινελόπη περίμενε.
2: Όχι, η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
3: Ωραία για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Μανώλης Αλεξάκης.
12: Είναι όμορφη. Είναι όμορφη και με άσχημος.
11: Μαζί με Γιάννη Κακλή. Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό. Με αυθεντικές κριτικές γεύσεις στο πιλάφι του Μπαντούρη, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Αλεξάκης Κακλής στον Ομαλό.
13: Πλάσμα της φαντασίας μου.
11: Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
14: Πάει καιρός, πάει.
15: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
16: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
17: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
16: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
17: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
16: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
17: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
16: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
17: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
18: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
19: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
18: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
20: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
21: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
22: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
21: 6666-666.
22: Σίτες.
21: Ρολά.
22: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
21: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
22: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
21: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
23: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
24: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
25: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
26: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον έδα.
0: Ναι.

0: Είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
1: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
7: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
8: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
0: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
12: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
13: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: Μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω. Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
5: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
4: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
5: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
4: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
0: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0505. Ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
6: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
7: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε?
6: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
7: Άμε μπρε, σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
6: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
8: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
7: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: Χωρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
11: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
12: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
4: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
5: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά, ωραία.
4: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
5: Σπήλιο μου το λένε.
4: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
5: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
4: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
6: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
7: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι, ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
7: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
8: Αυθεντική τσικουδιά.
7: Παρθένο ελαιόλαδο.
8: Μέλι.
7: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
8: Τα πάντα παραγωγής μας.
7: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
8: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
8: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης, Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
8: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
9: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
10: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
11: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
12: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
11: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
13: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
11: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
12: Στο Βουργιαλάκι μου.
11: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
14: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
15: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
14: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
15: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
14: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
15: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
14: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
15: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
14: Λεωφόρος Γαλατσίας
16: Παπαδοξίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
17: Τηλέφωνο 210-211-1315.
16: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
17: Honda Caracostas.
16: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
18: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κρητικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
19: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
20: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
21: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κρητικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
23: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Για κοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Σχολική χρονιά.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
7: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
9: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
10: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216 00 05 079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
11: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
12: Μανώλης Αλεξάκης.
13: Είναι όμορφη. Είναι όμορφη και είμαι άσχημος.
12: Μαζί με Γιάννη Κακλή. Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό. Με αυθεντικές κριτικές γεύσεις στο πιλάφι του Μπαντούρη, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Αλεξάκης Κακλής στον Ομαλό.
14: Πλασμάτσι φαντασίας μου.
12: Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιό.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
6: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Ένα από τη μαντινάδα που λέει βάσανα κι άλλα βάσανα και δεις εκτός ο χρόνος. Σούλα τα πάθη του Ντονιά έγινα κληρονόμος.

0: Rocky FM.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας, τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
7: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
0: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
2: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροϊδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
8: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
9: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
10: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216 00 050 79 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
4: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
3: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
4: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
3: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
4: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
3: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
4: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
3: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
4: Τηλέφωνο 210-211-1315.
3: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
4: Honda Caracostas.
3: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
5: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κρητικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
6: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: κορόιδευα τους έρωτες γιατί τα ξέρα όλα. Και τώρα πλέον μαζεύομαι σαν να γίνα παιδί. Η σβούρα τούτης της ζωής δεν έχει πάρτα όλα. Τόσο καιρό μεγάλωνα και πάλι απ' την αρχή.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κρήτη FM.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
9: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
10: Κρήτη FM, η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ακούσατε το τραγούδι «Κιτρινισμένο φύλλο» από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μουσική στίχη Γιάννης Χαλκιαδάκης.
1: Η καλύτερη κριτική μουσική μόνο στον Κρήτη FM.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: πρόεδρες την Αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Κρήτη FM.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Ευχαριστούμε, καλώς ορίστε.
1: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
2: Λέγατε να το πω.
1: Ακούτε Κρήτη FM.
2: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον έδα.
1: Ναι.

0: στον Κρήτη FM. Είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κρητικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
3: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στο χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι εμπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλυθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλυθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0505. 79 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
6: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
7: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

τράβησε, κανά και έπιασα το τιμόνι.

0: και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0505. Ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
5: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Ακούσαμε το τραγούδι «Πάντα θλιμμένη χαραυγή» από τον Νίκο Ανδρουλάκη σε μουσική παραδοσιακή και σε διασκευή του Αντώνη και Μιχάλη Φραγκεδάκη. Στους στίχους ο Αντώνης και Μιχάλης Φραγκεδάκης.
1: Ένα πατυνάδα που λέει «Βάσανα και άλλα βάσανα και δεις εκτός ο χρόνος». Σούλα τα πάθη του Ντουνιά έγινα κληρονόμος.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.